0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961 παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Keys 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αλφαγής. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια

μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. KISS 961.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8€ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3€. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6€ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95€ το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18€.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
15: Kiss 961.
16: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
17: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
16: Kiss 961.
17: Kiss
16: νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Tiri Tiri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα σήμερα ημέρα Τρίτη, 2 Ιουνίου του 2026. Καλό μήνα σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους, παιδιά. Επισήμως είμαστε στον πρώτο καλοκαιρινό μήνα. Θέλω να πιστεύω ότι και το κλίμα θα συμβάλλει σε αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται η θερμοκρασία έχει ανέβει ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες. Παρεούλα, θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ετοιμάστε καφεδάκι γιατί ξεκινάμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 6 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα από το βασικότερο.
0: Παιδιά, ναι, είχαν, οι άνθρωποι του πνεύματος χθες είχαν ρεπό. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, παρέτοιμοι να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. 2 του μήνα, λοιπόν, ημέρα Τρίτη, 153η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, ενώ στις 8 και 43 έρχεται η δύση του ηλίου. Η Διεθνής ημέρα των εργατριών του σεξ είναι σήμερα.
1: Α, παιδιά,
0: καλές δουλειές.
1: Γιατί είναι αυτή.
0: Καλές δουλειές να ευχηθούμε. Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία. Είχε γίνει ένα δημοσίευμα από ό,τι βλέπω στην Ιταλία και κατάργησαν τη μοναρχία στη χώρα τους το 1946 σαν σήμερα και ανακήρυξαν το καθεστώς σε αβασίλευτη δημοκρατία. Η μέρα του παιδιού στη Βόρειο Κορέα, Kim Jong-un μεγάλες χαρές σήμερα. Η μέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία. Η μέρα του δασκάλου στην Ουγγαρία. Εθνική μέρα επιζώντων του καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να είναι παγκόσμια ημέρα. Η μέρα των ψαράδων στην Ισλανδία. Η μέρα καθαρισμού των ακτών στη Ρωσία. Η μέρα του Χρήστο Μπότεφ στη Βουλγαρία. Τιμάται ο ποιητής και εθνικός ήρωας της γειτονικής χώρας Χρήστο Μπότεφ. Ενώ πηγαίνοντας το εορτολόγιο είναι Οσίου Μαρίνου του Βαάνη, Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Μαρίνος, Νικηφόρος, Νικηφόρα, Νικηφορία. Χρόνια σας πολλά που σήμερα γιορτάζετε.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Ο Καζαμίας έχει τίποτα να μας προτείνει για σήμερα.
1: Κοίτα, επειδή είναι ο καινούριος μήνας, θα σας πω τα χρονομικά και τα διάφορα, γιατί τα υπόλοιπα στα έχω πει. Λοιπόν, ο ένας που έχει γνωμικό λέει: χαρτιά γραμμένα, στόματα βουλωμένα.
0: Οπα.
1: Δεν ξέρω.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει αυτός.
1: Ναι. Αρχές του θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή, λέει επίσης. Και ο άλλος λέει:
0: είναι του κουκουέ αυτός.
1: Η ψευτιά και η κλεψιά είναι θεία μανιψιά.
0: Α. Και από ψεύτες και κλέφτες πήξαμε, παιδιά.
1: Πιστεύω ότι αυτό το γνωμικό ταιριάζει απόλυτα στη χώρα.
0: Πήξαμε αυτό.
1: Και ψεύτες και κλέφτες. Αυτά.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Επιστρέψαμε καταρχάς να στείλουμε καλημέρες. Να στείλουμε καλημέρες, διότι η Χριστίνα μου έχει στείλει νωρίς μήνυμα και μου λέει να πείτε χρόνια πολλά στη Μαλένα μου που γίνεται σήμερα 7 χρονών.
1: Α, χρόνια πολλά στο κοριτσάκι.
0: Χρόνια
1: το
0: πολλά
1: χέρισε.
0: Και στα 100 να ευχηθούμε όλα τα καλά και υγεία να ευχηθούμε στη μικρή Μαλένα. Και είμαστε πανέτοιμοι να σερβίρεις το μενού της ημέρας.
1: Είμαστε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα λέιζερ το οποίο λειτουργεί με AI και εξουδετερώνει κουνούπια σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Του δευτερολέπτου.
1: Του δευτερολέπτου.
0: Wow.
1: Θα σε πάω σε Γιάννη Ζουγανέλη, διότι έχουμε έτσι δηλώσεις που κάνει.
0: Ενδιαφέρουσες.
1: Ναι. Για τη συνέχεια θα πάμε. Περίμενε, τώρα έγινε χαμός εδώ, κράσε όλο το σύστημα. Πάτησα το Ζουγανέλη πολλές φορές. Θα πάμε να δούμε τι έκανε ο Ρουβίκονας την Παρασκευή στο κέντρο της πόλης μας, που είχαμε μια διαφορετική έκθεση, θα το πω έτσι. Για τη συνέχεια έχω να σας πάω στην Ελένη Ιακωβάκη, η οποία έγραψε ιστορία με πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα και βγήκε και δεύτερη στην Ευρώπη. Θα δούμε έτσι όλες τις λεπτομέρειες, διότι ένα νέο αστέρι γεννιέται. Θα πάμε να δούμε ποια είναι τα 28 πρόσωπα του πολιτισμού που υπέγραψαν στο καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται γενικότερα, επειδή ήταν εδώ η κυρία Μενδώνη. Έχουμε και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τρέξανε μετά από αυτά που σας είχαμε πει εμείς την Παρασκευή. Έχουμε, ας πούμε, ένα νέο αρχαιολογικό μουσείο στις Αρχάνες, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά. Κούτσου κούτσου.
0: Ναι.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε με τι πήγανε την πρώτη μέρα των Πανελληνίων οι υποψήφοι την Παρασκευή, διότι έχουμε και το ευτράπελο της επόμενης, ας πούμε. Έχω J-Lo, η οποία έχει γίνει viral και θα δούμε για ποιο λόγο έχει γίνει viral. Έχω την Αλεξάνδρα Γκραντ, η οποία μιλάει για τη σχέση της με τον Κιάνου Ρίβς και θα δούμε τι ακριβώς μας λέει. Έχω τον Τζουβέλα, ο οποίος μας λέει ότι πού και πού τρέχω δικαστικά κάποιον που μου λέει ψόφα και διάφορα άλλα τέτοια σχόλια.
0: Να τα.
1: Έχω μια καινούργια μελέτη η οποία δείχνει ότι ορισμένα κουνούπια φαίνεται να προσελκύονται από τα αντικουνουπικά.
0: Oh.
1: Έχω Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος παίζει ποδόσφαιρο και ξεσηκώνει τα πλήθη λέγοντας ότι δεν ξέρετε πόσο καλός είμαι και στο ποδόσφαιρο. Έχουμε κάποια σπάνια είδη πτηνού τα οποία απελευθερώθηκαν στην ιαπωνική φύση. Έχουμε κάτι αφήξεις στην Ελλάδα σημαντικές, θα σας τις πω. Θα πάμε να δούμε σε ποια χώρα της Ευρώπης αποταμιεύουν περισσότερο. Που τους μένει δηλαδή για να αποταμιεύσουν.
0: Έχουν περίσευμα.
1: Ναι, έχουμε την πρώτη κάμερα AI σε σταθμό του ΙΣΑΠ, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τα καινούργια πρόστιμα για την εισιτηριοδιαφυγή.
0: Να τα.
1: Έχουμε και ναι. Θα σας πω για ποιο λόγο πρέπει να κρατείτε μαζί σας ένα μπαλάκι του τένις όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο.
0: Οπα.
1: Αυτά.
0: Και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
1: Αμήν.
0: Ξεκινήσαν οι ζέστες, οι επίσημες του καλοκαιριού, παιδιά, οι κανονικές.
1: Μα δεν είχε ενδιάμεση κατάσταση. Από το πάπλωμα πήγαμε στο Σεντόνι.
0: Μπράβο. Ή στο καθόλου. Κατευθείαν η
1: Όχι,
0: δημοκρασία ήταν διακόπτη.
1: Εγώ κρυώνω, δεν μπορώ.
0: Εσύ κρυώνεις ακόμα. Εντάξει.
1: Εγώ ναι, 32 Αυγούστου μπαίνω στη θάλασσα. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Α, κατάλαβα. Okay.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος κρυώνει σήμερα, ζεσταίνεται. Σε τι φάση είναι η κίνηση?
1: Κοίτα, βλέπω διάφορους και περνάνε απ' έξω. Άλλοι φοράνε αμάνικο, άλλοι φοράνε κοντομάνικο, άλλοι φοράνε
0: σιθρού.
1: Τρουακάρ.
0: Σιθρού.
1: Σιθρού δεν έχω δει, αλήθεια.
0: Παιδιά, 8 και 20 το πρωί, λίγο δύσκολο. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Κίνηση δηλαδή έχουμε.
1: Έχουμε αρκετή κίνηση. Έχουμε στο Γιώφυρο, έχουμε στο δρόμο που οδηγεί Γάζη, Καλικάκι Γάζη. Έχουμε κίνηση στον Αγιάννη το Χωστό, στο δρόμο για το Βενιζέλιο. Στην επιστροφή από το αεροδρόμιο, λίγοι περισσότεροι από το να πας στο αεροδρόμιο.
0: Πιο πολλοί έρχονται και από αυτούς που φεύγουν.
1: Και στην κάθοδο της βιομηχανικής, εκεί στη Μιλτιάδη Καράτση.
0: Ωραία. Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχει 2 μήνες, εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Να χρειαστούν να είναι. Η Λαϊκή είναι Τρίτη σήμερα, όχι Δευτέρα.
1: Είναι Τρίτη, ναι. Τρίτη. Έχει 2 στην Αλικαρνασσό και στις Μεσαμπελιές.
0: Να διαλέξουμε ποιο θέλουμε. Λοιπόν, και φυσικά με τρόπους επικοινωνίας.
1: 2-81-03-61-362, 2-81-03-61-363, το application της Candia Taxi και το πενταψήφιο 18-300.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να είστε

0: Άναντο, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς στα 25 λεπτά μετά τις 8 η ώρα. Θα στον Kiss 96.1. Να υποδεχτούμε και το Λαβύρινθο στα Μπεζά και σήμερα στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιοδήποτε άλλο ωραίο event οικογενειακό και μη, μπορεί να είναι και επαγγελματικό το event αυτό. Ο Λαβύρινθος μας περιμένει με πεντανόστιμο φαγητό, με εξαιρετική εξυπηρέτηση και έναν υπερσύγχρονο χώρο με φωτισμό και ήχο για να κάνουν κάθε εκδήλωση μοναδική και σύγχρονη. Και φυσικά με τεράστιο παιδότυπο και μια πανέμορφη εκκλησίτσα που φιλοξενεί τα μυστήριά σας.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε...
0: το τηλέφωνο να δώσω 2810 743 545, για πληροφορίες, ερωτήσεις για το μενού, ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε, και φυσικά να κλείσετε και το ραντεβού σας για να τα πείτε από κοντά.
1: Λοιπόν,
0: πού θα πάμε?
1: Θα πάμε στο Ρουβίκονα, όπου είχαμε την Παρασκευή μία έκθεση φωτογραφίας στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η οποία αποτύπωνε την κατάσταση στην πόλη μας.
0: Α, με τα σκουπίδια. Είχαν μάλιστα ζητήσει να βγάλουν οι
1: Ηρακλειώτες,
0: οι πολίτες, φωτογραφίες και να τις στείλουν.
1: Ο τίτλος της έκθεσης ήταν «Τα σκουπίδια μας, ο θησαυρός μας». Όχι, «Τα σκουπίδια μας, ο θησαυρός τους».
0: Και έγινε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.
1: Έξω από τη Βασιλική, Μιχάλη μου.
0: Γιατί δεν δόθηκε η αίθουσα να γίνει.
1: Όχι.
0: Α, πρέπει να ζητήσουν άδεια από το Δήμο.
1: Που ο Δήμος
0: έχει
1: έγινε,
0: κάνει τα σκουπίδια.
1: Ναι,
0: έχετε δίκιο,
1: αυτό.
0: Ναι. Λίγο δύσκολο.
1: Η οργάνωση, λοιπόν, κάλεσε τους πολίτες, έστειλαν φωτογραφίες. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης, και τα συντηρητικά και τα πιο παραδοσιακά και τα πιο καινούργια, τέλος πάντων, να αναφέρονται με πάρα πολύ θετικά σχόλια για τις κινήσεις του Ρουβίκονα. Και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Όλοι οι πολίτες έχουμε την ίδια άποψη. Δηλαδή, μας εκφράζει απόλυτα.
0: Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει.
1: Ναι, δηλαδή, ας πούμε, το ότι μπήκε ένας άνθρωπος στη διαδικασία, ένας οργανισμός, μια οργάνωση, τέλος πάντων, μπήκε στη διαδικασία να μαζέψει φωτογραφικό υλικό από τους πολίτες, αλλά και μόνοι τους, σίγουρα.
0: Που είναι η πραγματικότητα, έτσι, δεν είναι κάτι ξένο.
1: Ξεκάθαρα είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι.
1: Και να τα εκθέσει όλα μαζί, έτσι, για να μην νομίζει, για να μην νιώσει και μειονεκτικά, ρε παιδί μου, ότι γίνεται στη γειτονιά σου και όχι στη δικιά μου, κατάλαβε.
0: Υπάρχει
1: δηλαδή,
0: μια.
1: Για να νομίζω,
0: ομοιομορφία,
1: ναι,
0: μη τι άλλο.
1: Για να μην νιώθετε άσχημα, ας πούμε. Σου λέει, σας δείξουμε ότι σε όλες τις γειτονιές τα ίδια γίνονται.
0: Και προφανώς κινητοποιήθηκαν και πάρα πολλοί πολίτες με φωτογραφικό υλικό, έτσι, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα, μα να σου πω λίγο κάτι. Εσύ δεν έχεις το κινητό σου βουνά από σκουπίδια?
0: Αυτό πήγε να σου πω τώρα. Ότι φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε κρατήσει τέτοιες φωτογραφίες στο κινητό μας, παίρνοντας από ένα κάδο βουνό, ας πούμε.
1: Δεν λέω, βέβαια, σε αυτό το σημείο να σου πω ότι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο δικό μου το σπίτι απ' έξω. Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο εμπόδιζε, αλλά πώς εμπόδιζε το απορριμματοφόρο? Το εμπόδιζε διότι το απορριμματοφόρο μπαίνει ανάποδα στο στενό. Μπαίνει με την όπιστε. Δεν θέλει να κάνει όλο τον κύκλο. Δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν ξέρω.
0: Δεν φοράει να στρίψει κάπου. Μπορεί.
1: Μπαίνει, λοιπόν, με την όπιστε. Οπότε στο ότι έμπαινε με την όπιστε, κάπως μια εσοχή που έχει λίγο, τέλος πάντων, δυσκολευότανε. Οπότε μια κυρία της καθαριότητας πήρε μια σακούλα σκουπίδια, την άνοιξε και την πέταξε πάνω στο αυτοκίνητο.
0: Την είδες με τα μάτια σου?
1: Να. Αυτά. Γιατί, παιδιά, έχουμε πει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Καταλάβατε? Αυτή η κυρία είχε πολλά πράγματα να κάνει πριν κάνει αυτήν την καφρίλα. Θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο την δημοτική αστυνομία. Θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο την τροχέα. Θα μπορούσε να αφήσει ένα σημείωμα πάνω. Θα μπορούσε να κάνει διάφορα πράγματα πριν καταλήξει.
0: Ενέργειες.
1: Να λερώσει.
0: Ναι.
1: Με σκουπίδια το αυτοκίνητο ενός πολίτη. Ο οποίος πολίτης γιατί πάρκαρε εκεί? Γιατί είχε να διαλέξει ανάμεσα σε πάρκινγκ κλειστό και ανάμεσα σε θέση Α κατηγορίας, αλλά διάλεξε να το στριμώξει εκεί? Αυτό σκέφτηκε, ας πούμε.
0: Δεν πήγε πουθενά να το παρκάρει ο άνθρωπος, έτσι.
1: Δηλαδή, όταν, λοιπόν, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση σε κανένα επίπεδο, πώς καλούμε τους πολίτες μετά ή πώς περιμένουμε η δημοτική αρχή να λειτουργήσει διαφορετικά?
0: Ναι, σωστό.
1: Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Εσύ την είδες από μακριά την κυρία?
1: Αν την είχα δει από μακριά, πίστεψέ με, θα της είχα κάνει παρατήρηση. Όπως κάνω παρατήρηση και σε πολλούς άλλους που συχαίνονται να ανοίξουν το πεντάλι για να πετάξουν τα σκουπίδια μέσα, σε και τα αφήνουν πάνω από το καπάκι.
0: Ναι.
1: Δεν χαρίζω εγώ σε αυτά, το ξέρεις. Γίνομαι αγενέστατη.
0: Δηλαδή, λέω ότι η κυρία την γλίτωσε, είναι ζωή αυτή την
1: η
0: ώρα.
1: Η κυρία την γλίτωσε γιατί το είδα μεταγενέστερα.
0: Α. Στην επανάληψη.
1: Δεν μπόρεσα να κάνω την παρατήρηση, όμως ξέρω ποια είναι. Οπότε θα την κάνω την επόμενη φορά.
0: Και ωραίο, επίσης, πολύ ωραίο το βίντεο και για την έκθεση του Ρουβίκονα. Να μπει και ένα μόνιτορ να το παίζει.
1: Συγχωρέστε με κιόλας, δηλαδή. Όπως επίσης, αν δω και την κοπέλα που τη λερώσαν το αυτοκίνητο, θα την ενημερώσω και εκείνη, διότι δεν ήταν πολύ ευχάριστο να πας το πρωί στη δουλειά σου και να δεις όλο αυτό. Η κοπέλα εννοείται ότι έφερε σκούπα, φαράσιμα, τα σκουπίδια, δηλαδή.
0: Ναι.
1: δεν ήταν. Ναι. Ούτε καν. Ούτε...
0: Και όχι τίποτα άλλο. Θα λέει ποιο μου το έκανε εμένα αυτό στο αυτοκίνητό μου, κατάλαβε. Δεν θα πήγαινε και ο νους της γυναίκα αυτή.
1: Φαντάζομαι. Ναι.
0: Να σκέφτεται μετά κανένα πρώην.
1: Γειτόνισα, θα
0: ναι. θα σκέφτεται κανένα πρώην η γειτόνισσα. Αυτό, κατάλαβε.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Γενικότερα όμως θέλω να σου πω ότι υπάρχει ολιγορία σε πολλά πράγματα σε αυτή την πόλη πέραν των σκουπιδιών. Οπότε. Ας βολευτούμε όπως μπορούμε. Και όπως τρώσαμε να κοιμηθούμε.
0: Με αυτό το μήνυμα θα πάμε στο break των 8:30 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
1: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
0: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC.
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και

0: τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Ωραία ξεκινάει ο Ιούνιος.
2: Ναι.
1: Δυναμικά
2: να
1: θα πω. Λοιπόν, για σήμερα 29 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία.
2: Να το. Καλά θα πάει αυτό.
1: 3 με 4 από φορ βόρειοι άνεμοι. Μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Τις βραδινές ώρες γίνεται λίγο πιο ένταση λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας. Και η απόλυτη ηλιακάδα, η καλοκαιρινή, είναι εδώ. Πηγαίνοντας τώρα προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, 3 από φορ νοτιοδυτική άνεμη και 4 το μεσημέρι και το δυτική. Ηλιοφάνεια και πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών μόνο τις βραδινές ώρες. Στον Άγιο Νικόλο το χτυπάει το τριαντάρι του, έτσι για το ξεκίνημα. Με μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια, 3 από φορ βόρειο-ανατολική η άνεμη. Στην Ιερά Πέτρα 29 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Αλλά θα έχουμε πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και 4 από φορ νότιους ανέμους.

0: πηγαίνοντας και στη Σιτία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Πάμε στο Ρέθυμνο, το αγαπημένο μας, όπου στο Ρέθυμνο 29 βαθμοί Κελσίου, με 2 μποφόρ ανατολικούς ανέμους. Και πάμε και στα Χανιά, όπου εκεί θα φτάσει ο υδράργυρος στους 29 βαθμούς Κελσίου, όμως θα έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ηλιοφάνεια φυσικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι ήδη στους 23, στο Τιμπάκι είμαστε στους 21 και στην Σαντορίνη είμαστε στους 21 βαθμούς Κελσίου.
1: 23 η Αθήνα αυτή την ώρα, 21 η Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια σε όλη μας τη χώρα, 22 η Σάμος και 23 η Μυτιλήνη, 22 η Χιος και η Ρόδος, 26 η Κάρπαθος, ξεκινάει το πανηγύρι εκεί νωρίς, 23 η Άρτα, 19 η Κοζάνη. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε μέχρι την Λετωνία, όπου αυτή την ώρα στη Ρίγα της Λετωνίας και εκεί με ηλιοφάνεια ο υδράργυρος αγγίζει τους 16 βαθμούς Κελσίου.
2: Kiss 961.

0: I just might. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε 44 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στο Νικής 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Πανέτοιμοι για να ξεκινήσουμε με επικαιρότητα. Με τι μέτωπο θα ξεκινήσουμε, δεν ξέρω ακόμα. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα τα θέματα. Καταλαβαίνετε, μετά από μία Δευτέρα του Πνεύματος και έχουμε επιστρέψει εδώ οι άνθρωποι όλοι του Πνεύματος στα πόστα. Καταλαβαίνετε τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας, Πουσουκού και Δευτέρα. Ειδικά από τον Γιάννη Ζουγανέλη, εγώ δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι αυτό που διάβασα.
1: Πάμε στο Γιάννη Ζουγανέλη.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτόν, έτσι που είναι και πιο light και ιδιαίτερο το θέμα του.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης Ζουγανέλης δήλωσε: στην Ελλάδα δεν με έχουν πάρει, λέει, πολύ στα σοβαρά, ενώ διαπρέπω σε Ευρώπη και Αμερική. Σε ποιο ακριβώς τομέα διαπρέπει?
0: Ευρώπη, Αμερική, σου λέει πρώτο όνομα Γιάννης Ζουγανέλης.
1: Σε ποιο επίπεδο?
0: Δεν έχω καταλάβει κι εγώ, η αλήθεια είναι, αλλά πάντως εμένα δεν με πειράζει, μου αρκεί που διαπρέπει εξωτερικό. Τι να λέμε τώρα, ο άνθρωπος εδώ σου λέει δεν κάνει χαΐρι, αλλά έξω τον ξέρουν και
1: πέτρες. Είμαστε, λέει, 46 χρόνια με την Ισιδώρα, τη γυναίκα του. Τη θαύμαζα, λέει, πάρα πολύ από πριν. Ήταν μια εξαιρετική τραγουδίστρια.
0: Α, δεν ήξερα ότι.
1: Εμείς δεν την ξέρουμε. Ναι. Ναι. Όμορφη, λέει, πολύ και δεν είχε καμία ματαιοδοξική αντίληψη για το τραγούδι και όλα αυτά. Και αυτό με έκανε, λέει, να την προσεγγίσω. Και η καθαρότητά της. Α, κάτσε, το έχασα. Παιδιά, πετάγονται διαφημίσεις και σου αλλάζουν το θέμα.
0: Δεν δένουμε διαφημίσεις, παιδιά, λοιπόν, εμείς τώρα. Μετά τις έχουμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, και η καθαρότητά της, λέει, η δωρικότητά της, το ηχόχρωμα της φωνής της, αυτά, λέει, επικαλούμε όταν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση μας και ηρεμώ.
0: Να τα.
1: Η κόρη μου, λέει, είναι ότι καλύτερο έχω στη ζωή μου. Είμαι ευτυχής που βλέπω ένα παιδί, γιατί για μένα είναι μονίμως το παιδί, το μωρό μου, το οποίο εξελίσσεται καθημερινά. Την αγαπώ πάρα πολύ. Το χειμώνα που παίξαμε μαζί στο μεγάλο μας τσίρκο, στην αρχή είχα πολύ μεγάλη συγκίνηση, αντιμετωπίζοντας την κόρη μου σαν συνεργάτη. Έπρεπε, λέει, να αποστασιοποιηθώ από όλο αυτό για να μπορώ να τη δω σαν καλλιτέχνη. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος της. Είναι πολύ δύσκολο, λέει, να ισορροπεί κανείς στην υποκριτική και στο τραγούδι. Δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί ο κόσμος, εγώ βέβαια, λέει, το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές, σε θέλει, λέει, σε ένα, δεν σε θέλει, λέει, σε πολλά. Ας πούμε, λέει, εγώ νιώθω ότι εδώ δεν με έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά. Ενώ, ας πούμε, λέει, διαπρέπω σε εκδόσεις και επικοινωνία στην Ευρώπη τελευταία και στην Αμερική. Τι εννοεί σε εκδόσεις, έχει γράψει βιβλία? Και πρόσθεσε, ήμουν υποψήφιος σε Grammy. Με την εισήγηση του Βαγγέλη Παπαθανασίου για τα σύγχρονα, για το Greek Figures, και πέρασα, λέει, στα ψηλά γράμματα. Και όταν έγινε, λέει, μια μετάδοση πολύ τιμητική για μένα, λέει, και για την ελληνική κουλτούρα στο CNN, επειδή ήταν 4 η ώρα τα ξημερώματα, δεν τη μετέδωσαν εδώ. Αυτό μου κοστίζει, λέει, και δεν με παίρνουν στα σοβαρά για πράγματα που κάποιοι άλλοι μπορεί να προβάλλονται και δεν έχουν την ευρύτητα της μουσικότητάς τους. Παιδιά, έχετε κάνει τέτοια σημαντικά πράγματα ο Ζουγανέλης και εμείς δεν
0: έχουμε ιδέα. Ναι, αλλά με τα μέσα 4 ώρα τα ξημερώματα το BBC σου λέει, εμείς πώς να τα δούμε?
1: Δεν το παίξανε καν, το CNN και σε ποιο
0: BBC. Το CNN ποιο ήταν, δεν ξέρω.
1: Δεν τα παίξανε, δεν τα μεταδώσανε
0: παιδιά,
1: καν.
0: Εμείς έχουμε.
1: Μα να είναι υποψήφιος για Grammy.
0: Τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους αυτή τη χώρα, παιδιά, το έχουμε αντιληφθεί νομίζω.
1: Να είναι υποψήφιος για Grammy άνθρωπος και να μην έχουμε πάρει χαμπάρι. Κάτσε να δω λίγο το γράφει, μήπως το
0: Wikipedia. Τα κανονικά τα Grammy που ξέρουμε όλοι.
1: Ναι, Μιχάλη, για τα κανονικά λέει άνθρωπος, ναι. Κοιμόσουν όταν διάβαζα το θέμα?
0: Όχι, κοντεύω και τριστάζω κιόλας. Αλλά λίγο μου στήχησε λίγο παραπάνω. Η αδικία μου στήχησε για τον άνθρωπο που διαπρέπει στο εξωτερικό και εμείς εδώ πέρα να το φτύσουμε. Όχι, δεν σωστό. Δεν σωστό. Εσύ τώρα ψάχνεις στο Wikipedia να δεις τι γράφει και τα γράμμια του Ζουγανέλη.
1: Έχει γράψει μουσική για τηλεοπτικές σειρές, το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Α, έχει αποσπάσει και ένα βραβείο παγκοσμίως, λέει, το 2002 απέσπασε το βραβείο D-Sharp για τις 500.000 πωλήσεις που ξεπέρασε το σύνολο των έργων του παγκοσμίως.
0: Να τα.
1: Έχει διδάξει μουσική σε δραματικές σχολές. Θα το λέει στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα, στην Αγία
0: Βαρβάρα. Εδώ τη δικιά μας.
1: Όχι. Α, όχι. Της Αθήνας.
0: Φιλιά στην Αγία Βαρβάρα, τη δικιά μας.
1: Διακρίσεις. Έχει βραβευτεί από τον ΟΗΕ και τη UNICEF για τη συνεργασία και τη διδασκαλία του σε παιδιά με αναπηρία για το. Α, και έχει κάνει και ένα σύγγραμμα. Οι προσωπικότητες δημιουργούνται με τη διαφορετικότητα. Το 2004 βραβεύτηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη συμβολή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Το 2008 βραβεύτηκε από τα Κέντρα Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου και Θεατρικής Μουσικής με το έπαθλο Τα Παναθήναια για την ερμηνεία του στο, σε ένα συγκεκριμένο έργο τέλος
0: πάντων. Τώρα δεν να μας πεις τώρα την κάθε Περγαμηνή που του έχουν δώσει ένα αντίγραφο.
1: Παιδιά, έχει πολλές βραβεύσεις ο άνθρωπος.
0: Εντάξει. Και εγώ έχω στο δημοτικό, θα βραβευτεί, θυμάμαι πού.
1: Λοιπόν,
0: έχω και εγώ
1: η υποψηφιότητα για τα γράμμη τη γράφει, διότι σου λέει, είχε κάνει ένα δίσκο, ένα διπλό CD οργανικής μουσικής.
0: Ξέρεις
1: την οργανική μουσική?
0: Ναι. Organic.
1: Μόνο με χωρίς λόγια, ναι. Μόνο ορχιστρικά κομμάτια.
0: Με ήχους, με όργανα, κυρίως ακουστικά. Ναι, ωραίο. Δεν το έχω ακούσει βέβαια να, για να το κρίνω ως αποτέλεσμα.
1: Πού να το παίξεις και τώρα οργανική μουσική να
0: οργανική
1: πούμε.
0: Οργανική μουσική δεν παίζω ακόμα.
1: Ναι. Αυτά. Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε στη ΣΥΠΑ και έτσι πήρε την υποψηφιότητα.
0: ΥΠΑ ΞΥΠΑ που λέμε.
1: ΥΠΑ ΞΥΠΑ εκεί. Ναι.
0: Ωραία, πολύ μπράβο σου καταρχάς.
1: Είναι πανεπιστημιακός τακτικός καθηγητής της Ακαδημίας του Μονάχου.
0: Να τα.
1: Δεν τον πήραν να διδάξει κάπου στην Ελλάδα και τελικά δεν.
0: Στο Μόναχο πήγε, παιδιά. Ξεριτεύτηκε ο άνθρωπος, παιδιά. Ορίστε, ο διωγμός το ίδιο από τη χώρα.
1: Όπου έχει δημιουργήσει μία έδρα ελληνικής κουλτούρας και μουσικής.
0: Να τα. Δημιουργήθηκε έδρα, σου λένε πάνω το Ζουγανέλ. Και εμείς εδώ πέρα ούτε να το καλημέρα στο δρόμο. Δεν είναι σωστό.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Καθόλου σωστό, παιδιά.
1: Δεν είναι σωστό. Αλλά και εμείς όταν τον είχαμε φέρει εδώ πέρα δεν μας τα είχε πει αυτά. Πού να τα ξέρουμε άμα δεν μας τα πει.
0: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Λοιπόν, θα πάμε στο break με 8:50 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά στο
1: Νικής. Καριέρα. Κατάλαβες, ο Ζουγανέλης έχει κάνει διεθνή καριέρα, όχι άλλοι κι άλλοι. Αυτή είναι η διεθνή καριέρα.
0: Κατάλαβες, η Βανδύ δεν κατάφερε ποτέ να κάνει διεθνή καριέρα. Ούτε η Βύση.
1: Ούτε η Βύση.
0: Τώρα που το σκέφτομαι.
1: Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι μάλλον θα κάνει ο Αργυρός, ο Σονούπο. Μάλλον.
0: Αφού βοηθάει εδώ και η δικιά μας.
1: Ναι, παιδιά, η Κίμπερλι.
0: Break, παιδιά, και ερχόμαστε.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Dirty Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
7: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 57 λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961. Λαβύρινθος στα πεζά και σήμερα ήταν μαζί μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Μια τεράστια αίθουσα για την εκδήλωση του η δικιά σας, την μεγάλη στιγμή αυτή, τη μεγάλη μέρα και σας, το γάμο σας, τον αραβόνα σας, τη βάπτιση του παιδιού σας ή μια εταιρική εκδήλωση ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση. Ο Λαβύρινθος στα πεζά σας περιμένει με φυσικά πεντανόστιμο φαγητό, με εξαιρετική εξυπηρέτηση, τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και μια πανέμορφη εκκλησία έτοιμη να φιλοξενήσει όλα σας τα μυστήρια. 28 14 43 545, καλείτε για πληροφορίες, λεπτομέρειες, μενού, ραντεβού και ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, ο ΕΟ?
1: Λοιπόν, να πηγαίναμε μέχρι... Με τι θες να ασχοληθούμε, πες μου, όχι αλαγκώσει.
0: Κάτι ενδιαφέρον, πάμε, παιδιά, λίγο... όχι ιδέες.
1: Λοιπόν, πάμε αυτό. Να ασχοληθούμε λίγο με κουνούπια.
0: Ναι. Πιο ενδιαφέρον από τις ιδέες.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα λέιζερ, ναι, το οποίο λειτουργεί με AI και εξουδετερώνει κουνούπια σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Είναι μια φορητή συσκευή εξουδετέρωσης κουνούπιων. Την έχει φτιάξει μια εταιρεία με έδρα την Χαοντζχούν, την μια επαρχία της μια κινέζικη επαρχία στην Ανατολική Κίνα, τέλος πάντων. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει οπτική αναγνώριση με αλγόριθμους και επεξεργάζεται το σήμα από το κουνούπι, δηλαδή φτερουγάει το κουνούπι και 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου, σου είπα. Πρέπει να το ξαναδώ. 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή ούτε καν προλαβαίνει να μετρήσει.
0: Τίποτα, ούτε ανάσα δεν παίρνει. Τι να πω, δεν μου λες, αυτό το ακουμπάει πάνω σε αυτή τη συσκευή το κουνούπι?
1: Το σύστημα λέει μπορεί να εντοπίσει κουνούπια σε απόσταση έως και 6 μέτρα και να τα εξουδετερώσει με λέιζερ μέσα σε αυτά τα 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. 6 μέτρα είναι πολλά.
0: Και άμα σε περάσει και κουνούπι αυτό το σύστημα, εσένα ξαφνικά και έρχεται σου είναι το λέιζερ.
1: Καλά, δεν νομίζω, γιατί δεν μοιάζει πολύ με κουνούπι, Μιχάλη μου, μην ανησυχείς.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά άμα μπλοκάρουν. Κατάλαβε
1: τώρα τι
0: βασικά
1: γίνεται.
0: Χαρακτηριστικά
1: ασφάλισης συσκευής είναι η αυτόματη απενεργοποίηση του λέιζερ όταν ανοιχνευτεί άνθρωπος, λέει, εντός της περιοχής λειτουργίας της. Οπότε μόλις αντιληφθεί άνθρωπος, σταματάει.
0: Άρα έχει λοιπόν ένα λέιζερ που σκανάρει το χώρο και με το που περάσει το κουνούπι.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Και με αυτόν τον τρόπο μειώνει και τα ατυχήματα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημα μπορεί να διακρίνει με υψηλή ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των κουνουπιών και να ανταποκρίνεται έτσι σχεδόν στιγμιαία στην εξουδετέρωση.
0: Σκέφτομαι ότι αυτό το λέιζερ μπορεί κατά λάθος να σου κάνει μπικίνι την ώρα που κοιμάσαι.
1: Τι εννοείς, αποτρίχωση? Δεν πετάνε, πώς δεν πετάνε?
0: Μπικίνι, μουστάκι, όλα, παιδιά, την ώρα που κοιμάσαι. Εσύ μπερδεύεται με το κουνούπι. Σηκώνεσαι και είσαι αποτριχωμένος.
1: Όχι ρε παιδί.
0: Ή αποτριχωμένη.
1: Όχι, πολύ καλό. Όχι, μην ανησυχείς.
0: Δίνετε τζάμπα τα λεφτά σας,
1: γύρω σε αυτό. Αυτό λέει μπορείς να το βάλεις σε αυλές, σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους, υπαίθριες δραστηριότητες, σε κάμπινγκ, ας πούμε. Η εταιρεία λέει τονίζει ότι έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα, διότι δεν βασίζεται σε χημικά εντομοκτώνα.
0: Προστατεύει και το περιβάλλον,
1: βέβαια.
0: Η εταιρεία
1: έχει ήδη αναπτύξει 4 εκδόσεις του συστήματος και σχεδιάζει περαιτέρω βελτιώσεις με πιθανές εφαρμογές και στη βιολογική γεωργία που απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές απόδοσης, δηλαδή για τα άλλα τα έντομα, τέλος πάντων.
0: Σου λέει τι έχεις, μελίγκρα, λέιζερ. Τι έχεις, δάκο.
1: Μην το γελάς. Ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσουμε τα κουνούπια πηγαίνοντας σε ακόμα μία μελέτη. Διότι είμαι σίγουρη ότι όλοι ψεκαζόμαστε με αντικουνουπικά το καλοκαίρι. Δηλαδή, τύπου αυτά τα αουτάν, τα άλλα τα,
0: ναι,
1: που είναι τα πιο φυτικά που έχουν κυκλοφορήσει πλέον. Αυτό το άλλο που βρωμάει έτσι, πολύ χαρακτηριστικά που βάζουμε
0: το
1: στα παιδιά,
0: το κρυλέ. Το άλλο στο χέρι το βραχιολάκι, αυτό που κυκλοβρωμάει.
1: Δεν νομίζω ότι κάνει κάτι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, γενικότερα έχουμε διάφορα πράγματα που κατά κύριο λόγο βρωμάνε τα περισσότερα,
0: ναι,
1: μυρίζουν πάρα πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Και εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να πηγαίνω στο θέατρο, ειδικά τα παιδιά, και να μυρίζει αυτό παντού.
0: Ναι.
1: Έχουν ψεκάσει όλα τα παιδάκια.
0: Παρ' όλα αυτά τα κουνούπια ερχόταν ή δεν ερχόταν, γιατί καμιά φορά δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό, παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτό λέει τώρα και η έρευνα εδώ. Εγώ, επειδή δεν αντέχω αυτή τη μυρωδιά, έχω μαζί μου το afterbite. Οπότε περιμένω να τσιμπήσει το παιδί το κουνούπι και μετά του βάλω το afterbite.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Θα ξορροπήσω.
0: Κανονικά θα πρέπει να σε από πάνω κοιτάς με το τσιμπήσει το παιδί το κουνούπι.
1: Δεν αντέχω τη βρώμα. Στο μεταξύ, πας μια βόλτα με τα παιδιά σου, α πούμε, σε ένα θέατρο. Τα έχεις κάνει μπάνιο, τα έχεις πάρει καθαρά, τα πας στο θέατρο και μετά βάζεις αυτό το πράγμα πάνω τους για να μην πάνε τα κουνούπια και μετά πρέπει να τα ξανακάνεις μπάνιο γυρίζοντας σπίτι.
0: Μην τα πας θέατρο, το σκέφτηκες?
1: Όχι, απλά δεν τους βάζατε κουνουπικό. Τέλος πάντων, δεν είναι σωστό βέβαια αυτό, δεν το συνιστώ. Ναι. Όλοι οι παιδιά τη λένε βάλτε το κουνουπικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, το πιο διαδεδομένο εντομοποθητικό κατά των κουνουπιών παγκοσμίως χάνει πλέον την αποτελεσματικότητά του, διότι υπάρχουν έρευνες που παρουσίασαν ότι τα κουνούπια προσελκύονται από το αντικουνουπικό.
0: Να τα.
1: είναι η νέα επιστημονική μελέτη.
0: Εκεί που πας να τα διώξεις, αυτά και κολλάνε πάνω σου.
1: Υποστηρίζουν ότι ορισμένα κουνούπια μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να συσχετίζουν τη μυρωδιά αυτού του εντομοποθητικού με την πιθανότητα να τραφούν. Με αποτέλεσμα να μην αποφεύγουν το εντομοποθητικό.
0: Άρα δεν θα το λέμε πλέον έντομο αποθητικό, θα το λέμε έντομο προσελκυστικό.
1: Ναι, καταλάβατε.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Οπότε σου λέει αυτό το συστατικό το οποίο τα προσελκύει είναι σε όλα τα αντικουνουπικά. Μέχρι σήμερα λέει επιστήμονες πιστεύουν
0: Σιτρονέλα, το λένε.
1: Όχι σιτρονέλα, αυτό το λέει κάπως αλλιώς.
0: Παιδιά, άκου τώρα τι γίνεται. Σου λέει το κουνούπι, γιατί κοίτα κουνούπι, δεν γαζά, όπως καταλάβατε. Είναι έξυπνα.
1: Ναι.
0: Σου λέει για να έχει βάλει αυτό αντικουνουπικό. Έχει ωραίο μεζέ από κάτω.
1: Έχει φαΐ. Οπότε
0: έχει πολύ δυνατό μεζέ από κάτω.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει προστατευτεί αυτός τώρα για να μην φάω εγώ. Δηλαδή κάντε το δικό σας. Δεν θα το σκεφτόσασταν και εσείς ακουνούπι αυτό. Λες για να έχει πασαληφθεί αυτός με την τσιτρονέλα. Μιλάμε για γκουρμεδιά από κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Όχι αστεία πράγματα.
1: Η συμπεριφορά λέει, των κουνουπιών επηρεάζεται από την εμπειρία τους πλέον. Καταλάβατε.
0: Είναι, είναι έμπειρα τα κουνούπια.
1: Με εμπειρία.
0: Αυτό.
1: Είναι. Δηλαδή μπορεί να ξεγελάσει το νεογέννητο το κουνούπι που δεν έχει εμπειρία.
0: Είναι μωρό,
1: αλλά το.
0: Το κουνούπι που έχει 2 χρόνια στη γύρα.
1: Κατάλαβες.
0: Μιλάμε για εμπειριάρα, όχι αστεία πράγματα.
1: Και λέει εδώ ότι τα κουνούπια εκτέθηκαν λέει, ταυτόχρονα και στο χημικό αυτό αλλά και σε ζεστό αίμα. Και σύμφωνα με μελέτη, το 60% των κουνούπιων που είχαν αυτή την εμπειρία επιχείρησαν να τσιμπήσουν και όταν υπήρχε το εντομοπαθητικό χωρίς το αίμα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι, παιδιά, εκπαιδεύεται και το κουνούπι.
0: Να τα.
1: Μα δεν θυμάσαι, μωρέ, σε ποια χώρα είπαμε που βάζαν τα πουλιά να μαζεύουν τα κοράκια,
0: Στην
1: σκουπίδια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ακόμα και τα πτηνά και, τα, και γενικότερα όλο το ζωικό
0: έχουν
1: βασίλειο.
0: Έχουν εγκέφαλο, παιδιά,
1: έχει
0: και αυτοί.
1: Έχει εγκέφαλο, μικρό, μικρό, αλλά έχει σου.
0: Έχουν και αυτοί εγκέφαλο σε σχέση με εμάς τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε όλοι, τελικά.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay. Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ούτε του παπά, ούτε παιδιά μην το πείτε. Τι να λέμε τώρα, αυτά έμαθα εγώ εδώ πράγματα χθε. Να, η κυρία θα σου πει εδώ πέρα που έχει το σωστό. Σε λίγο, εκτό αέρα.
1: Τρει φορέ με πήρε τηλέφωνο ο Κουτσοπόλη. Λέω το πάτησα αμάξι. Κάτι έπαθα.
0: Κατάλαβε τώρα.
1: Έμαθα ένα Κουτσοπόλη και πλήκα.
0: Παιδιά, είναι ένα άτομο στο Ηράκλειο που αν θε να επιβεβαιώσει κάτι.
2: Το παίρνει και είναι μάγια.
0: Που είναι αυτή η κοπέλα εδώ απέναντι. Καταλαβαίνει αμέσω ότι ισχύει, δεν ισχύει, είναι φήμε, τι γίνεται.
2: Να το.
0: Κατάλαβες, τώρα είναι περήφανη που
2: τώρα θέλω και εγώ
0: πάντα
2: να ενημερωθώ όμως, ε.
0: Κατάλαβες και ναι. Θα μας πεις τώρα και τον Αντετοκούμπο.
2: Τώρα θα σας πω και τον Αντετοκούμπο. Λοιπόν, λίγο πριν την έναρξη του Champions League τέλος πάντων, τον είδαμε μέσα στο γήπεδο να συμμετέχει σε ένα φιλικό και είπε ότι είμαι πολύ καλός. Αν δεν ήμουν, λέει, 2-11 και ήμουν ένα 65-70, θα ήμουν σίγουρα, λέει, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ευέλικτος, λέει, με την μπάλα, τριπλάροντας και με άνεση έτσι τους αντιπάλους. Τι με λέει, πολύ ανταγωνιστικός.
0: 2-11,
2: έβαλε,
0: παιδιά,
2: και μία κεφαλιά, οπότε καταλαβαίνεις ότι σκόραρε κιόλας.
0: 2-11, κάνει κεφαλιά ο Αντετοκούμπο και πάει στη στρατόσφαιρα η μπάλα.
2: Κανονικά.
0: Ναι.
2: Έκανε και ένα λογοπαίγνιο σαν και είπε τον εαυτό του Αντετοκουμπίνιο, από το Ροναλντίνιο τέλος πάντων.
0: Okay.
2: Και με αφορμή όλο αυτό, θέλω να σας πω λίγο και για τα οικονομικά του Αντετοκούμπο, τα οποία είχαμε πει θα τα πούμε την προηγούμενη εβδομάδα και δεν τα αναλύσαμε.
0: Έχουμε παιδιά την ΑΔΕ εδώ πέρα του Κις.
2: Ναι. Λοιπόν, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη.
0: Ναι.
2: Και τον ρώτησαν σε ποια ηλικία έγινες εκατομμυριούχος. Είπε στα 20. Και η επόμενη ερώτηση ήταν πώς πλούτησες. Και του απάντησε ότι είμαι παίκτης του NBA.
0: Αλληλένοπο και με. Λιγότερα, ναι, γράμματα.
2: Σωστά. Είπε ότι σε όλη μου τη ζωή ήμουν φτωχός. Πουλούσα πράγματα στο δρόμο και ξέρεις τι σημαίνει να ξεκινάς από το μηδέν. Τον ρώτησε ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει πάρει σε μία χρονιά και είπε 120 εκατομμύρια. Σε μία χρονιά. Και για ποιο λόγο θέλω να σας πω τη συνέντευξη με τον Κουμπό.
0: Τα αξίζει και με το παραπάνω.
2: Τα αξίζει και με το παραπάνω και άκου λίγο αυτό. Τι λέει. Το να είσαι πλούσιος είναι, λέει, αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος όμως είναι αυτό που δεν βλέπεις. Λέγοντας ότι πολλοί συνάδελφοί του αθλητές ξοδεύουν τα χρήματά τους σε αλυσίδες, αυτοκίνητα, σε όσα φαίνονται. Mm. Ενώ ο πραγματικός πλούτος είναι όταν επενδύεις. Μίλησε βέβαια για ένα δίκτυο ανθρώπων που πρέπει να έχεις δίπλα σου. Δηλαδή, είπε ο δικηγόρος μου, ο ατζέντης μου, ο οικονομικός μου σύμβουλος κτλ. Πρέπει να είναι άνθρωπος που εμπιστεύεσαι.
0: Ναι, παιδιά.
2: Γιατί είναι πολύ εύκολο να σε.
0: Κατακλέψουν, ναι, βλέπε Λάκης Καβαλάς.
2: Μίλησε για την οτροπία του μέσα στο γήπεδο και είπε ότι μέσα στο γήπεδο επαναλαμβάνει στον εαυτό του φράσεις όπως το «δεν νιώθω πόνο», «το έχω», «είμαι σκληρός» για να μπορεί να κρατάει το μυαλό του συγκεντρωμένο. Και είπε κάποια στιγμή, λέει, είπε μια ιστορία με τον Κόμπι Μπράιαν, ο οποίος προπονητής είναι, δεν ξέρω. Του ζήτησε λοιπόν να βάλει μια πρόκληση για εκείνον και του είπε «θέλω να γίνεις MVP». Από τότε είπε ότι έγραφε κάθε μέρα τη λέξη MVP στο καπάκι από το μπουκάλι που έπινε νερό για να τη βλέπει. Την επόμενη χρονιά, λέει, έγινε MVP και την επόμενη ξανά να λες τα πράγματα μέχρι να γίνουν πραγματικότητα, γιατί το μυαλό σου σε ακούει.
0: Είδες τώρα.
2: Αυτή τη συμβουλή δίνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι...
0: Θα γίνω εφοπλιστής.
2: Αυτό είναι λίγο από την... Θα το γράψεις τώρα...
0: Στο καπάκι του καφέ το γράφω, παιδιά.
2: Εντάξει.
0: Εδώ μπροστά.
2: Εφοπλιστής.
0: Θα γίνω.
2: Κάθε μέρα σου λέει, μέχρι να...
0: Θα πω στον Dragon's Den.
2: Λοιπόν, είπε, ας πούμε, τον ρώτησαν αν πιστεύει ότι θα γίνει δισεκατομμυριούχος και είπε ότι αν συνεχίζει να επενδύει με τον τρόπο που επενδύει, είναι πολύ πιθανό να γίνει δισεκατομμυριούχος πριν σταματήσει την καριέρα του ως μπασκεμπολίστας, όσο συνεχίζει δηλαδή να παίζει.
0: Και το ευχόμαστε κιόλας, αλλά να σου πω κάτι, ο άνθρωπος αυτός έχει αντιληφθεί ότι αυτά τα αγαθά δεν είναι αυτά που μετράνε στη ζωή.
2: Ναι, διότι λέει κιόλας ότι ο πλούτος δεν είναι αυτό που φαίνεται, δηλαδή αυτό. Δεν θα κάνει. Αυτά, πάρα πολύ ωραία τα λέει ο.
0: Δεν μας δίνει μερικά και αυτός που να μην τρέχουμε να ψάχνουμε άλλους τρόπους να γίνουμε εφοπλιστές.
2: Είναι πολύ. Δεν θα γίνεις εφοπλιστής άμα τα δώσουν οι άλλοι. Πρέπει να τα δουλέψεις μόνος όπως
0: βλέπεις. Γιατί η κληρονομιά άσχημη είναι. Καθόλου άσχημη. Λοιπόν, αθηναϊκή επιπλογραμμή, παιδιά, γιατί για εσάς που θέλετε να ανανεώσετε
2: δεν
0: το χώρο.
2: Δεν έχω τελειώσει, βέβαια. Θέλω να πω και τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της προηγούμενης χρονιάς.
0: Να βάλεις ανώ τελεία, κοπελιά. Πήγαινε μας στην αθηναϊκή επιπλογραμμή. Να αλλάξουμε λίγο τον αέρα του σπιτιού μας πρώτα πριν γίνουμε εφοπλιστές.
2: Μπράβο, άλλαξε λίγο το σαλόνι.
0: Άλλαξε τον αέρα λίγο να έρθει εδώ να γίνει χαμός.
2: Ο καμβάς της καθημερινότητας, άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της αθηναϊκής επιπλογραμμής δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντας μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει Ελευθέρνης στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων για να διαλέξετε ό,τι ταιριάζει στο δικό σας γούστο.
3: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε να δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus 28-12-55-961. Μας καλείτε τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Έχουμε και εισιτηριάκια για το σινεμά για να σας στείλουμε να δείτε και ταινιούλα. Και έχω τη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, έτσι.
0: Καλά, και εμείς το όνομά σας?
1: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, από πού μας ακούς?
1: Στο αμαξί, στο κέντρο, έχω πολύ.
0: Έχει κίνηση?
1: Έχει.
0: Κάνε μας μία ανταπόκριση. Καλό καιρό αρχικά?
1: Έχει πολύ καλό καιρό, ζεστούλα ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ κόσμο, πολύ κίνηση.
0: Παιδιά, τώρα Τρίτη, μετά του Αγίου Πνεύματος, με αρχή του μήνα, με τον μετάλλο, τι περιμένατε?
1: Καλό,
0: δηλαδή,
1: μήνα,
0: να
1: είμαστε...
0: καλό μήνα φυσικά, ένας χαμός. Υποχρεώσεις και τα λοιπά, γίνεται χαμός στο κέντρο, είναι λογικό.
1: Γίνεται.
0: Για βουτιές εσύ θες να πας στο Aqua Plus, από ό,τι κατάλαβα.
2: Εσύ είσαι σόλο ή είσαι παντρεμένος?
1: Όχι, όχι, θα πάμε την κοπέλα.
2: Α, ωραία. Εντάξει, γιατί έχω ένα προξενιό τώρα να σας κάνω.
0: Προξενιό.
2: Θα το κάνω σε σένα, Μιχάλη μου.
0: Νάτα. Είναι πολλά τα μηδενικά, μόνο τότε θα με ενδιαφέρε.
2: Είναι πολύ ωραίο το κορίτσι. Εγώ δεν ασχολούμαι με μηδενικά. Έχω ένα πολύ ωραίο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν λείπω τα μηδενικά, θα συζητήσουμε.
2: Θα σου αρέσει πολύ, Μιχάλη, αυτό το κορίτσι.
0: Α, αν μ' αρέσει πολύ, εντάξει. Ξέρει και τα γούστα μου. Λοιπόν, μένει στη γραμμή. Τι φαγητό θα πας σήμερα, έτσι για να δίνουμε και ιδέες στον κόσμο?
1: Δεν έχω ιδέα, αλλά κάτι ελαφρύ για την
0: καλύτερη. Σαλατούλα. Την ζέστη. Ναι, ναι, με σαλάτα, θα τη βγάλουμε όλοι, περίμενα. Εντάξει, σαλατίτσα. Τι?
2: Είναι αυτό που τι αφήνει και μεσημεριανό, ένα καρπούζι.
0: Με ένα φρούτο λέει, από το πρωί, με ένα καρπούζι. Ναι. Αυτό, με κάτι ελαφρύ.
2: Λοιπόν,
0: μείνε στη γραμμή.
2: Θέλω να πάμε σε αυτό το κορίτσι
0: γραμμή,
2: να σου κάνω το προξενιό.
0: Ναι, θα επιστρέψουμε για τα προξενιά, παιδιά. Ένα λεπτό να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο. Ερχόμαστε.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

είμαστε, παιδιά. 9:30 το πρωί, ώρα εδώ στο Ρουκής 9:61. Και θα πάμε break για να μην το καθυστερήσουμε, διότι είναι η ώρα του. Θα επιστρέψουμε με τα προξενιά εδώ της κυρίας από δίπλα, η οποία δεν ξέρω τι χαμό ετοιμάζει. Θα επιστρέψουμε να τα μάθουμε όλα. Έχουμε και ειστηριάκια να σας δώσουμε για σινεμά, για το Τεχνόπολης.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε στα 36 λεπτά μετά τις 9 για την προχρονιά.
1: Θα σου χρωστάω εγώ μία λίστα με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες για την προχρονιά που μας πέρασε, αλλά προέχει το προξενιό του Μιχάλη.
0: Οπα,
1: λοιπόν, Βάλια Χατζηθεοδόρου.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Δεν την ξέρεις?
0: Η πρώην του Πέτρου από τους Αλκατράς που έκανε. Και μόνο ότι είναι κολλητή του Φίπστερ, από μένα είναι ένα έχει τεράστιο.
1: Είναι ξανθιά πανέμορφη.
0: Για να τη δω.
1: Λοιπόν, περίμενε, κάτσε να σου στείλω λίγο το θέμα να το βλέπεις. Περίμενε.
0: Θα την κουκλάρω, παιδιά, πώς την είπες, Βάλια?
1: Όχι, θέλω να σε στείλω, γιατί εγώ τη βλέπω εδώ πέρα γαζέλα. Μην βρεις εσύ καμιά άλλη φωτογραφία και δεν είναι καλή. Κάτσε,
0: Θεοδόρου, παιδιά, τη βγάζει πρώτη-πρώτη μόλις πάει τη Βάλια, παιδιά, στο Google, για να δούμε. Α, καλό.
1: Δες το ολόκληρο.
0: Και λέει, δεν με φλερτάρουν οι άντρες.
1: Λοιπόν,
0: ορίστε.
1: Εκεί, δεν με φλερτάρουν οι άντρες έξω. Νομίζω γενικά λέει ότι οι άντρες με το φλερτ έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, βέβαια λέει στα social, στέλνουν.
0: Ναι.
1: Έχω φίλες.
0: Φωτογραφίες.
1: Όχι, λέει σε μένα, στις φίλες τις στέλνουν. Εγώ κάνω, λέει, refresh. Εντάξει, λέει, τι να κάνουμε. Πίστευα ότι θα μου λείπει πάρα πολύ η συντροφικότητα και ότι είχα μάθει κάπως να είμαι σε σχέσεις. Τώρα, λέει, είμαι σχεδόν 2 χρόνια μόνη μου και έχω αρχίσει κάπως να το απολαμβάνω.
0: Βγήκε στη γύρα και δημοσίως, δηλαδή.
1: Αφού λέει ότι δεν τη φλερτάρουν, Μιχάλη.
0: Αφού σου λέει, φοβούνται το κορίτσι. Λέει, είμαι 2 χρόνια μόνη μου. Αυτή δεν το είπε.
1: Ναι, και γιατί σημαίνει ότι επειδή έκανε αυτή τη δήλωση.
0: Είναι σαν να λέει, καλώς ήρθατε, περάστε. Τι? Δεν έχει σχέση, κοπέλα. Και
1: δεν έχει σχέση.
0: Ψάχνει
1: δεν
0: για σχέση.
1: Φλερτάρουν.
0: Ψάχνει για σχέση.
1: Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι κάπως έχει συνηθίσει και τώρα μόνη της, ας πούμε, και το απολαμβάνει.
0: Ναι. Δεν είναι και ωραίο, ρε παιδί μου, να είναι τόσο καιρό μόνο το αυτό κορίτσι.
1: Όχι, γιατί είναι και στα κρύα τα νερά, πανέμορφη.
0: Αυτό. Αμαρτία τώρα.
1: Μοιάζει, εγώ βέβαια τώρα που τη βλέπω εδώ σε κάτι φωτογραφίες, φέρνει λίγο και σε Κατερίνα Καινούριου. Αλλά είναι που όλες
0: έχουν το ίδιο πλαστικό, παιδιά, όλες. Γι' αυτό είναι όλες Κατερίνα Καινούριου, κατάλαβες τώρα. Πάνε σε ένα πλαστικό και έχουν γίνει όλες το ίδιο. Είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Αλλάξτε λίγο πλαστικό. Κάντε, δοκιμάστε έναν άλλον. Να αλλάξετε λίγο. Δηλαδή σου κάνει όλο τα μπότοξ και τα λοιπά.
1: Εντάξει, την έχει φιλοσοφήσει λίγο τη ζωή. Γιατί λέει, τώρα προφανώς λέει, ναι, να έρθει κάτι καλό, εννοείται, με χαρά. Αλλά δεν είναι, λέει, ότι το αποζητώ κιόλας. Συνήθως όταν αποζητάς κάτι τέτοιο, κάνεις και τις λάθος κινήσεις.
0: Να τα.
1: Και επειδή, λέει, την έχω πατήσει, είπα να αφήσω λίγο τα πράγματα να κυλήσουν με ροή. Στη συγκεκριμένη, λέει, περίπτωση που είχα πει, λέει, ότι είχα δει μηνύματα στο κινητό του συντρόφου μου, είχα πει, λέει, ότι είχα παραμιλήσει κι εγώ λίγο τη σχέση. Οπότε αυτό κάπως...
0: Έχει και ενοχές τώρα, σου λέει. Με παράτησε ο άλλο. Την παράτησε, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Αλλά σου λέει, μήπως κι εγώ τον είχα λίγο παρατημένο και αυτός ξεπόρτισε.
1: Τις έχουν χρεώσει και μια σχέση με τον Βασάλο που δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει, είναι σόλο.
0: Είναι σε όλο καριέρα.
1: Αυτά.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
1: Όσοι είστε ελεύθεροι, παιδιά.
0: Βάλια Χατζηθεοδόρου.
1: Αλλά να σας πω κάτι, μην τη στέλνετε μόνο μηνύματα στο Instagram, γιατί σου λέει δεν. Θέλει κανονικό φλερτ.
0: Ραντεβού κλείστε και μετά τα υπόλοιπα.

0: Move your body, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πανέτοιμοι
1: λοιπόν,
0: για να πάμε
1: θέλω,
0: πού.
1: Πριν πάμε στο break,
0: ναι,
1: στο power play, θέλω να σας πω ότι η Μαρία, η αγαπημένη μας αυτή έτσι πανελίστρια κροάτρια, έκανε το Σάββατο την Κρική, δεν θυμάμαι τώρα πάνω ποια μέρα, κάτι ντολμάδες λίγο διαφορετικούς.
0: Οπα.
1: Με ένα λουλούδι το οποίο λέγεται με τα άνθη της δενδρομολόχας. Είναι ένα ροζοφούξια λουλούδι, τέλος πάντων, το οποίο δεν ήξερα ότι γίνεται
0: βρόσιμο.
1: Βρόσιμο, ναι. Το οποίο δεν ήξερα ότι γίνεται ντολμάδες. Και ήταν, παιδιά, τι να σας πω τώρα.
0: Έφαγες?
1: Τους λυμπίστηκα. Όχι, αλλά έχω κάνει έτοιμα την επόμενη φορά να μας πει.
0: Μολόχα, είπες.
1: Δέντρο μολόχα. Είναι,
0: δέντρο,
1: λέει.
0: Μα η μολόχα, παιδιά,
1: είναι, λέει,
0: στο μυαλό μου
1: πιο μεγάλα από την κοινή μολόχα τα λουλούδια. Τα οποία είναι και πολύ μεταξωτά, καταλαβαίνεις. Είναι πολύ
0: ευαίσθητα. Η μολόχα
1: δεν
0: βρωμάει.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω φάει ποτέ μολόχα.
0: Να τη μυρίσεις εδώ.
1: Αλλά ούτε να τη μυρίσω. Τα φύλλα, λέει, της μολόχας γίνονται ντολμάδες. Οπότε σου λέει, γιατί να μην γίνεται και το λουλούδι όπως είναι η κολοκυθόνθη, ας πούμε. Έχω κάνει έτοιμα.
0: Εδώ τα τριαντάφυλλα δεν γίνονται, παιδιά, γλυκό.
1: Τέτοια γκουρμεδιά, δηλαδή.
0: Γιατί τα τριαντάφυλλα, μην το κάνουμε ντολμάκι το τριαντάφυλλο.
1: Τι υπερσέφ έχουμε στην παρέα μας. Τέτοια γκουρμεδιά, δηλαδή. Η
0: Μαρία,
1: μεγάλη υπερσέφ δεν θα
0: βρες μας και άλλα λουλούδια. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι τώρα κάτι.
1: Μάλλον, ξέρω,
0: παιδιά, κάτι ωραίου κρίνου έχω δει που ανοίγουν,
1: ξέρεις,
0: έτσι.
1: Ξέρεις ποιο σεφ θα μπορούσε να κάνει τέτοια έτσι πονηριά, να το πω. Ο Παπουτσάκης από τα Χανιά, ο Δηγίσα μου. Ο Μανώλης, ο Πιτσάκης.
0: Α, ο Μανώλης, ναι, παιδιά, φοβερός έχω.
1: Εκείνος θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια έτσι μαμαλιά τη Μαρία, ναι, δηλαδή να το σκεφτεί, πιστεύω.
0: Τι άλλα λουλούδια τρώμε?
1: Μαρία,
0: παιδιά,
1: σε βλέπω δυνατή, να ξέρεις.
0: Τι άλλα λουλούδια τρώμε? Θέλω να ενημερωθώ, να μάθω.
1: Κοίτα, εγώ τώρα το Πάσχα που ήμασταν στα Τρίκαλα είχα εντοπίσει ένα λουλούδι το οποίο ήταν βρόσιμο και το βλέπα παντού. Και μετά έμαθα ότι είναι βρόσιμο και το κάνουν και τσάι και το κάνουν και γλυκό του κουταλιού. Αλλά τώρα έχω ξεχάσει το όνομά του.
0: Παιδιά, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ μικρά λουλουδάκια που τα βάζουν συνήθως σε ντεκόρ.
1: Αυτά τα βρόσιμα λουλούδια που είναι για το food styling είναι καλλιεργήσιμα.
0: Ναι, αυτά δεν γίνονται ντολμάδες.
1: Δεν είναι ότι τα βρίσκει στη φύση. Τώρα αυτό, ναι, εδώ η Μαρία το βρήκε στη φύση, σου λέει.
0: Μαρία, δεν μας είπες το. Δεν μας καλεί η Μαρία στον αέρα να το συζητήσουμε το θέμα λίγο. 2-55-61. Γιατί
1: και
0: τώρα
1: το ρύζι, λέει, μέσα έγινε ροζ, μου λέει.
0: Μαρία, πάρε μας τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Μην μας τα λες τώρα, μας τα πετάς ένα
1: έτσι.
0: Λέει στο
1: Μιχάλη, λέει, τον τολμά θα γράψω πάνω, θέλω να γίνω εφοπλιστή.
0: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα με αυτά τα φαγητά που ακούω. Περίεργα μου ακούγονται.
1: Παιδιά, και εγώ τώρα αυτό τον τολμά τον έχω εδώ. Τι να σου πω, δηλαδή τον έβλεπα και έλεγα να μπω στην οθόνη να τον τσιμπήσω.
0: Το λουλούδι του τολμά.
1: Μα ήταν πολύ. Μαρία, στείλε λίγο φωτογραφίες για τα story που έχουν μείνει.
0: Θα πάω στο power play σε λίγο, θα σε καλέσουμε αν δεν μας καλέσεις. Για να βγούμε στον αέρα να συζητήσουμε το θέμα του τολμά με το λουλούδι σου.
1: Του ροζ τολμά.
0: Επιστρέφουμε, παιδιά.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ, 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Και τώρα.
7: Και τώρα.
1: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
7: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 58 λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961 και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης είναι μαζί μας και σήμερα. Κάτσε να βρω τα σκοτάκια μου όλα, διότι γίνεται ένας χαμός, παιδιά, σήμερα. Λοιπόν, μέχρι να σας πάω στον Κασοτάκη, με τι θα ασχοληθούμε? Α, θα σας πάω τώρα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τα κουφώματά μας, για τα κουφώματα τα οποία μπορείτε να βρείτε και PVC ή αλουμινίου κουφώματα στην εταιρεία Κασοτάκης, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Η Μαρία πρέπει να μας πάρει τηλέφωνο να μας πει εδώ πέρα για τους ντολμάδες της. Μαρία, όποτε αισθανθείς έτοιμη, κάλεσέ μας και διέκοψέ μας, διότι οι ντολμάδες έχουν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και τους είδα και εγώ τώρα στις φωτογραφίες.
1: Λαχταριστή, πολύ λαχταριστή, παιδιά.
0: Παιδιά, ντολμά με λουλούδι, εκτός από το κίτρινο που είναι ο κολοκυθοανθός, που είναι ο όχι ο λαχανοντολμάς, η ανθή που λέμε.
1: Η ανθή από τα κολοκύθια.
0: Από τα κολοκύθια και δεν είχα ξαναδεί.
1: Ούτε εγώ, παιδί, μ' αρέσει.
0: Λες, Δάνη Μαρία, αυτή εδώ, ναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, σεφ της καρδιάς μας.
2: Σας πήρα για τους ντολμάδες.
0: Καλώς ήρθατε για τους ντολμάδες.
1: Πες μας λίγο, πώς σου ήρθε αυτό?
2: Να σου πω την αλήθεια, ήθελα να κάνω ντολμάδες κανονικούς.
1: Ναι.
2: Αλλά μου φαινόταν έτσι αυτό το πράσινο.
1: Βαρετό.
2: Βαρετό, ξανά. Μπορεί. Το ίδιο.
1: Έχει δίκιο. Και...
0: Μαρία.
2: Έλα.
0: Μου έχουν δώσει μία τεράστια ανθοστήλη δώρο από το γάμο της Κυριακής και
2: δεν
0: την έχω στο γραφείο.
2: Δεν τρώγονται, Μιχαλή, όλα, δεν είμαστε καθήκες. Τι θα κάνουμε τώρα, θα νεχαράσουμε?
0: Σου μιλάω για λουλούδια υπερπαραγωγή.
2: Ναι, δεν τρώγονται όλα.
0: Θα κάνουμε δοκιμές, Μαρία, μέχρι να δούμε τι μας αρέσει.
1: Εγώ, Μαρία, εσένα πιστεύω με αυτόν καθόλου, όπως αντιλαμβάνεσαι. Θα μας ταΐσει τριαντάφυλλα και μάλιστα εισαγωγή. Του λείπες. Θα το βλέπω να γεμίζει το λείπες.
2: Βλέπω το Μιχάλη να κάνει πειράματα και να κάνει στην εκπομπή μόνη
0: σε βήτα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτό. Θα παίρνω εγώ, παιδιά, από τους γάμους τώρα το καλοκαίρι. Θα σου φέρω, Μαρία, ό,τι λουλούδι μου πεις. Ό,τι βρίσκω. Θα το κάνουμε ντολμάδες.
1: Γέμισε πεόνιες.
0: Ντολμά με πεόνια. Θα πάρω νηβική ενδοδέσμη. Θα τρέχω να πιάσω την ενδοδέσμη εγώ.
2: Να φτιάσει τον ντολμά. Θα κάνω μετά με τα πάμπα. Αυτά τα, πώς τα λένε, τα κάτι φτερά που έχουν.
1: Με τον πάμπα, να το.
0: Ντολμά με πάμπα δεν
1: είναι. Η Μαρία τα γεμίζει όλα.
0: Εξαιρετικό ο ντολμά με τα πάμπα.
1: Λοιπόν, πες μας λίγο, αυτό ήταν τώρα, είπαμε, δενδρομολόχες.
2: Ναι, η μολόχα είναι πιο μικρή. Η δενδρομολόχα είναι μεγάλη, είναι σαχωνή.
0: Η μολόχα δεν είναι που βρωμάει.
2: Δεν βρωμάει, ρε Μιχάλη. Δεν ξέρω που πα, που γυρίζει, που τα βρίσκει.
1: Σε ποια κατσικοχώρα θα μπαίνει.
0: Εγώ το μολόχα το έχω και σε κάτι βρώμικο στο μυαλό μου.
2: Είναι τσάι καταρχάς αυτό.
1: Α, ναι, μπράβο, γιατί εγώ θα το έλεγα τώρα.
0: Τσάι μολόχα.
1: Όλα αυτά τα τσάγια σου εντωμεταξύ, να ξέρεις, αυτά τα βότανα, τα τσάγια όλα, έχουν κάποιες ευεργετικές ιδιότητες. Άλλο δυνατίζει, άλλο για την κυταρίτιδα, άλλο για τη χοληστερίνη, άλλο για την αθρίτιδα. Δηλαδή το κάθε ένα σε κάτι βοηθάει.
2: Άλλο σε κάνει εφοπλιστή, δεν ξέρω, θα το βρει, θα ψάξει.
0: Αυτό ψάχνω. Ναι. Τι να πω, ρε παιδί μου, μπράβο Παντζου Μαρία, γιατί είσαι ευρηματική.
1: Για πες, έχει και άλλα βρώσιμα τέτοια?
2: Ναι, δεν γίνεται ντολμάδα βέβαια, γιατί είναι πολύ μικρό. Αλλά μπορείτε να πάρετε το ανθάκι της Αποράτζας, που το παίρνουν πάρα πολύ σεφ.
1: Αυτό είναι το ροζ.
2: Αυτό είναι ένα μικρό μοβ λουλουδάκι, μοβ, πολύ μικρό, ναι, που μπράβο. Στολίζουν σαλάτες και το βάζουν και στα κοκτέιλ και επιπλέον.
0: Μπράβο, αυτό το ξέρω.
2: Και
0: εγώ.
2: Είναι γνωστό και ως μπόραγκο.
0: Το έχω φάει. Δεν χορταίνεις, αυτό θέλω ένα λιβάδι για να
2: χορτάσω. Όχι, δεν το τρως για να χορτάσει, Μιχάλη, ναι. Αυτό.
0: Αυτό είναι ντεκόρ,
1: Μαρία,
0: παιδιά.
1: Αυτό είναι που είναι σε δέντρο, το μαζεύεις από δέντρο.
2: Το μπόραγκο που σου λέω, όχι, ναι. Είναι κάτω, είναι σαμνάκι, είναι μικρό.
1: Όχι, επειδή τώρα θα σκάσω άμα δεν θυμηθώ ποιο είναι αυτό, κάτι μήπως έχω αποθηκεύσει το βίντεο.
2: Εσύ, Μιχάλη, άμα θες να χορτάσεις, να πας στον κανέλο.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είχα δει στα Τρίκαλα ένα δεντράκι το οποίο ήταν τα λουλούδια
0: εγώ
1: του βρόσιμα.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι, η κάναβη δεν είναι βρόσιμη?
2: Ναι.
0: Ντολμάδες με κάναβη.
1: Έχει τόσο δεν μεγάλο φύλλο.
0: Δεν θα τους καπνίζετε, θα τους τρώτε.
2: Και ούτε πρόκειται να φυτέψω.
1: Μην πας μέσα για το τίποτα, Μαρία μου, καλά λες.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχετε ακούσει για τα κέικ με κάναβη? Παγωτό με κάναβη, εδώ τα λέγαμε. Παγωτά με κάναβη.
2: Τα έχουμε εδώ στο Ηράκλειο, στα κάπου.
0: Δεν ξέρω.
2: Ούτε εγώ.
0: Δεν με ενδιαφέρε και ποτέ, κατάλαβες, για να αναζητώ.
2: Ας μείνουμε, ναι, στη μολόχα καλύτερα.
0: Αυτό, ας μείνουμε στη μολόχα.
2: Δεν διώκεται και η μολόχα.
0: Σωστό. Ναι. Ενώ μας σε πιάσουν με την γλάστρα, με την κάναβη, θα σε
1: τρέχουν. Και ποιος θα σε πιστέψει ότι θα τα έκανες ντολμάδες?
2: Ορίστε τώρα.
0: Εκεί πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον. Να σε πιάσουν ένα σε μένα. με ένα προσδοκό. Με ένα δεμάτι. Μαζί πάνω κάναβι και να σου πει: για πάω για ντολμαδάκια.
2: Τώρα πει: πάω τώρα, εγώ να κάνω γεμιστά.
0: Πάω να κάνω γεμιστά και ντολμαδάκια. Σου πει: παιδιά, αυτό έχει καπνίσει ήδη μισοχωράφι. Οπότε μαζέψτε. Κατάλαβε τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, και τα γεμιστά και ντολμαδέ, τι ωραίο φαγητό.
0: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό, ωραίο φαγητό.
2: Θα σας φέρω, παιδιά, την άλλη φορά θα
0: Μαρία, θέλουμε αυτά καταρχάς με τα λουλούδια οπωσδήποτε.
1: Εγώ αυτό οπωσδήποτε με τη μολόχα.
0: Ζωντανά στο ραδιόφωνο.
2: Θα ναι. σας φέρω, παιδιά, θα σας φέρω την επόμενη φορά.
1: Παιδιά, και το βλέπω όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ, Μαρία, σε παρακαλώ, μόνο να μην έχω κανένα γάμο εκείνη τη μέρα. Μη με πιάσει τίποτα και.
2: Τι να κάνω, τι να σε κάνω.
0: Αυτό.
1: Και καθημερινή, πάλι δεν πιάνετε, γιατί έχει του γάμου από του τουρίστε.
0: Αυτό.
1: Εγώ, Μαρία, θα δοκιμάσω ποια μέρα και να είναι. Ήταν πολύ λαχταριστική και του λυμπίστηκα, λοιπόν, παιδί.
0: Θα δοκιμάσει, θα περιμένω ένα μισάωρο και μετά δοκιμάσει.
1: Περίμενε, δεν πειράζει. Στο μισάωρο θα του έχω φάει όλου, βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν. Ωραία, Μαρία,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές που μοιράστηκες μαζί μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλές βόλτες στα λιβάδια και στη φύση να μαζέψεις τα λουλούδια για τους επόμενους ντολμάδες.
2: Εντάξει.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.

0: Ευρώπη, 9 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και πάμε στην Αγική Επιπλογραμμή να ευχαριστήσουμε.
1: Λοιπόν, να σας πάω μέχρι την τραπεζαρία, που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, μιας και μιλάγαμε και για ντολμαδάκια πριν. Δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, λοιπόν, ανακαλύψτε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram. Ναι. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε σε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Το περιστατικό αυτό που θα σας διηγηθώ έγινε την Παρασκευή 29 του μήνα. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, καθώς ερχόταν από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο, ξέχασε, μάλλον μπερδεύτηκαν δύο backpack.
0: Οπα.
1: Οπότε ένας επιβάτης παρέλαβε ένα backpack το οποίο δεν του ανήκει. Αυτό συνέβη στο δρομολόγιο κατά την αποβίβαση στις 7 η ώρα το απόγευμα από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο. Μέσα σε αυτό το backpack υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική πανεπιστημιακή εργασία φοιτήτριας, η οποία είναι απαραίτητη για να ολοκληρώσει η κοπέλα την ακαδημαϊκή χρονιά και για να πάρει το πτυχίο της. Οπότε, παρακαλείτε θερμά, όποιος άνθρωπος έχει πάρει κατά λάθος αυτό το backpack, να το επιστρέψει. Είναι ένα μαύρο backpack
0: Adidas. Πού ήταν αυτό, ξαναπες?
1: Ήταν στο δρομολόγιο του ΚΤΕΙΛ από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο,
0: ναι.
1: Και η αποβίβαση στο Ηράκλειο έγινε στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Χθες.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι. Καλά ξέρετε, να ευχηθούμε. Είναι πολλές ημέρες, παιδιά. Τώρα,
1: ναι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εργασία για την κοπέλα, διότι όπως αντιλαμβάνεσαι είναι μια εργασία,
0: ναι,
1: πολύ
0: φαντάζομαι,
1: σημαντική,
0: φαντάζομαι,
1: για να πάρει το πτυχίο της.
0: Ναι.
1: Οπότε όποιος έχει το οτιδήποτε, ας επικοινωνήσει με το ΚΤΕΙΛ Ηρακλείου Λασιθίου για να μπορέσει έτσι να
0: το ξέχασε. Μέσα της το τσίπησαν, πιστεύεις?
1: Εδώ λέει ότι κατά λάθος παρελήθη. Προφορώς ήταν δύο παρόμοια, να το πω έτσι.
0: Α, και πήρε ο ένας το λουνού.
1: Μάλλον. Οπότε, επειδή τέλος πάντων γενικότερα μια εργασία καταλαβαίνεται ότι είναι άχρηστη σε κάποιον που δεν την έχει κάνει έτσι και δεν τη χρειάζεται. Και επειδή η κοπέλα αυτή έχει δουλέψει μαζί με τον καθηγητή της, είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχει πέσει η εργασία, παιδιά, από πίσω. Τι να λέμε τώρα, αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο.
1: Για λόγους ενσυναίσθησης, καλό είναι να επιστραφεί πίσω το backpack.
0: Καλή επιτυχία να πούμε στην κοπέλα. Α, και έχω και. Έχω, ναι, έχω, αλλά. Πού το έχω? Καλό.
1: Τι?
0: Έχω να σας πω, κάτσε να τα βρω εδώ, γιατί.
1: Ωραία, θα σε πάω λίγο σε κάτι άλλες πληροφορίες, οι οποίες θα σε εκνευρίσουν λίγο, αλλά εγώ θα σας πω.
0: Ω Παναγία μου, γιατί πάλι πρωινιάτικα σήμερα?
1: Γιατί, παιδιά, έχει δώσει μία συνέντευξη η Κατερίνα Γερονικολού.
0: Θέλει να μου το τσακίσει το νευρικό το σύστημα σήμερα πρωί-πρωί.
1: Τι να κάνω τώρα!
0: Το τέλει πολύ. Λοιπόν. Θα σε πάω εδώ, θα σε πάω να τη φύγω από την κυρία Γερονικολού που δεν με ενδιαφέρει καθόλου, καθόλου.
1: Δεν τη θέλει.
0: Φέτος το καλοκαίρι η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκη της Ρομπογιαννάκης. Βρείτε λοιπόν στα καταστήματα μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς, με δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, και το καλοκαίρι το επικέντρό μας είσαι εσύ.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας. Κρυέ, μην πετάς στα σύννεφα σήμερα. Να θυμάσαι πως τα προβλήματα που δεν λύνεις στη δουλειά αύριο θα είναι πολλαπλάσια και θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο.
1: 8.
0: Ταύρε, τόσο βυθισμένος μέσα σε σκέψεις, όνειρα για το μέλλον. Κι όμως εξωτερικά δείχνεις τόσο ήρεμος και κοινωνικά δραστήριος και όλο αυτό είναι έτσι εκπληκτικό για σένα. 8. Δίδυμε, περισσότερο λάθος μέρα για να το παίξεις υποχρεωτικός δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Χωρίς να τζαμπουκαλεύεσαι και να ξεφωνίζεις, ξεκαθάρισε τις απόψεις σου σε όποιον συγγενή, φίλο, σύντροφο επιχειρεί να σε μαντρώσει στη δική του λογική. 7. Καρκίνε, όσο κι αν σε τρώει, όσο κι αν σε βασανίζει, όσο κι αν πεθαίνεις να μάθεις νέα του, μην κυλήσεις, αντιστάσου. Μία σχέση δεν θέλει μόνο αμοιβές υποχωρήσεις, απαιτεί και αμοιβές πρωτοβουλίες. Οι δεσμευμένοι μην τολμήσετε να εξαντλήσετε την ενεργία σας στη δουλειά, έχετε αγώνα το βράδυ, ένα μέσο όρο θα βάλουμε 9.
1: 9.
0: Λιοντάρια, είναι από αυτές τις μέρες που φτάνετε στο όριο να τολμήσετε να κάνετε πράξη τα ερωτικά ένστικτα που σας ξυπνάει ένας φίλος ή ένας συνάδελφος. Θα αντισταθείτε ξανά άραγε ή θα βουτήξετε στην αμαρτία. 10.
1: 10. Πολύ καλά.
0: Παρθένε, είναι από αυτές τις μέρες που επιθυμείς όλα να λειτουργήσουν ρολόι ώστε να εκμεταλλευτείς στο έπαρκο τον ελεύθερο χρόνο που σου μένει στο τέλος. Για να πετύχει όμως η συνταγή πρέπει να πιεστείς αρκετά. Αντέχεις.
1: 8.
0: Ζυγέ, αφού προβλέπετε πως ακόμη μία μέρα θα ζήσεις μέσα στο κεφάλι σου σκεπτόμενος ξανά και ξανά τι να κάνεις με τη ρημάδα την επαγγελματική σου ζωή, τουλάχιστον κάνε τη χάρη στους γύρω σου να τους το πεις να μην μπεδεύεστε ομαδικά. 8.
1: 8. Παμ.
0: Σκορπιέ, μέρα με τεντωμένα νεύρα, με μεγάλη έτσι κινητικότητα, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά, απλά πρόσεχε διότι τα ατυχήματα καραδοκούν, υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσεις σε κάποιο φύλλο που δεν φταίγει σε τίποτα. 7.
1: 7.
0: Τοξότη, το ξέρεις γιατί αξίζεις και πόσα μπορείς να προσφέρεις στη δουλειά σου. Το ότι όμως οι ανώτεροι σου δεν μπορούν να το διακρίνουν δεν σημαίνει ότι θα τσακωθείς ανοιχτά μαζί τους. Δεν χρειάζεις άλλους εχθρούς στον εργασιακό σου χώρο. 7.
1: 7.
0: Εγώ και ρε, ας συμφωνήσουμε πως σήμερα θα αισθάνεσαι μία μικρή κρίση νοήματος στην επαγγελματική σου ζωή. Ο χώρος, οι συνάδελφοι, οι υποχρεώσεις, όλα μοιάζουν σαν ένα κακόγουστο ανέκδοτο. Τώρα μπες λοιπόν στον αυτόματο πιλότο και άσε τις φιλοσοφικές έτσι αναζητήσεις για μία άλλη ώρα και μέρα. 7.
1: 7.
0: Υδροχόε, αν μπορείς να κλείσεις τις κουρτίνες και τα παράθυρα, να σκεπαστείς μέχρι επάνω και να περιμένεις να περάσει η σημερινή ημέρα, κάνε το. Αν δεν μπορείς, ετοιμάσου να νιώσεις τον έξω κόσμο πιο εχθρικό, πιο επιθετικό, πιο αλλοπρόσωλο και πιο επικίνδυνο από ποτέ. Και ένας υδροχόος σε άμυνα είναι ένα τρομερά παγωμένο πλάσμα. 7.
1: 7.
0: Ιχθύ, ο μόνος τρόπος για να αποφύγεις τη μετοπική σύγκρουση με τον προϊστάμενό σου σήμερα είναι να μην είσαι εριστικός, να μην δίνεις συνέχεια στις παρατηρήσεις του. Μία μέρα είναι, κάνε την υπομονή και θα περάσει. 7.
1: 7. Πάμε για μεσόωρο. Τα 8, παιδιά, καλά τα πήγαμε σήμερα.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

έχουμε τα τραγούδια μόνα του, παιδιά. Δεν πειράζει. Εδώ μέσα θα τα σταματάμε όμως παρόλα αυτά. 29 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Kiss 961. Και λίγο πριν πάμε στο break μας, έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για το σινεμά, για το Τεχνόπολη, τα οποία θα τα δώσουμε επιστρέφοντας. Έχω 4 παρακαλώ για αυτή την Πέμπτη, για να δείτε σινεμαδάκι, για να πάτε έτσι να δείτε ταινιούλα, όποια ταινία σας αρέσει και θέλετε να απολαύσετε. Θα επιστρέψουμε λοιπόν για να τα δώσουμε. Επιστρέφουμε και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry less.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Mr. Know It All, λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 και 36 το πρωί, η ώρα εδώ στον Kiss 961. Έχουμε ιστηριάκια για Τεχνόπολης. Για καλέστε, για περάστε. Λοιπόν. 28 12 55 961, να σα στείλουμε και σινεμαδάκι την Πέμπτη να απολαύσετε όποια ταινία σα αρέσει και θέλετε.
1: Θέλω να σου πω ότι από σήμερα έρχεται ο ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Το ετήσιο κόστος θα είναι 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Oh. Μαντέψτε. Από που θα βγουν.
0: Συγγνώμη, 8,5 εκατομμύρια έξτρα από αυτά που ξέραμε, δηλαδή από αυτά που υπήρχαν πριν.
1: Ναι.
0: Στην καθαριότητα.
1: Και, ναι. Και αλίμονο αν δεν υπάρξει διαφορά όπως σχολιάζουν εδώ τα διάφορα μέσα. Οπότε από σήμερα θα είναι λαμπίκος η πόλη, ρε παιδί μου. Εγώ ήθελα να σας πω ότι θα το πληρώσουμε.
0: Σήμερα ξεκινάει δηλαδή από τον ιδιώτη.
1: Ναι, θα το πληρώσουμε κάτι της παραπάνω, αλλά τουλάχιστον θα λαμποκοπά ο τόπος.
0: Περιμένουμε τα δημοτικά τέλη, παιδιά, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι θα αυξηθούν, και για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, για όλους μας. Ήδη τα πληρώνουμε ήδη πανάκριβα.
1: Θέλω να δω και σφουγγάρισμα κάτω από τον κάδο με τα 8,5 εκατομμύρια.
0: Καταρχάς ο κάδος θα είναι πλέον από πολύτιμα μέταλλα. Θανασίμι, χρυσός, φαντάζομαι.
1: Εγώ απλά το είπα, να ξέρετε. Θέλω και σφουγγάρισμα, θέλω να γυαλοκοπάω τόπος.
0: Καλή αρχή να ευχηθούμε στον ιδιώτη.
1: Άμα το πληρώνεις το μάρμαρο, δεν το θες και να γυαλίζει.
0: Να σου πω κάτι. Καλή αρχή να πούμε στον ιδιώτη, διότι πραγματικά έχει να αντιμετωπίσει
1: ένα βουνό από σκουπίδια.
0: Αυτό. Κατάλαβες, όποιος και να ήταν. Όποιος και να ήταν, παιδιά, ένα βουνό μπροστά του. Σε μια πόλη που η βρωμιά έχει ξεχυλήσει. 28 σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, 28-12-55-961, περιμένουμε γραμμούλες για να σας δώσουμε και τα δωράκια μας, τα εισιτηριάκια μας για το Τεχνόπολης. Να το, γιατί έχω τη γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, το όνομά σας?
2: Στέργιος.
0: Στέργιος, από πού μας ακούς, ναι. Στέργιε?
2: Και αυτή τη στιγμή οδηγώ, έχω κάνει στην άκρη, σας ακούω από Μοίρες.
1: Ωραίοτατα, και εγώ είστε
0: εκεί
1: λίγο.
0: Είστε καθαρά εκεί στις Μοίρες?
2: Καλύτερα από Ηράκλειο.
0: Να τους... Ο Δήμος Ηρακλείου είναι και στις Μοίρες.
1: Όχι βέβαια, μωρέ, και εσύ.
0: Γιατί οι Μοίρες στο Ηράκλειο δεν είναι?
1: Όχι, είναι στο νόμο, όχι στο Δήμο.
0: Α, άρα δεν είναι στα πλαίσια τα δικά μας
1: εκεί
0: εδώ.
1: Εκεί έχουν άλλο δήμαρχο.
0: Έχετε άλλο δήμαρχο. Τι γερούλιδες.
2: Είμαστε στο είμαστε.
0: Ναι. Κατάλαβες τώρα. Εμείς είμαστε Δήμος Κνωσού. Θα μπορούσε να είναι Κνωσός Φεστός. Και Ζάκρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά. Για σινεμά, έτσι.
2: Για σινεμά, ναι.
0: Στέργια, τι έχετε ψήσει σήμερα το μεσημέρι?
2: Σήμερα έχουμε κουνέλι ριγανάτο με πατάτες φόρτι.
1: Λοιπόν, και έφαγα ένα κουνέλι στη Φάδο.
0: Κόλαση.
1: Στα Χανιά, κόλαση, το Σαββατοκύριακο. Υπερπαραγωγή μιλάμε. Ορίστε. Δηλαδή πραγματικά πόσο διαφορετικά νόστιμη είναι η κουζίνα στα Χανιά από ό,τι εδώ.
0: Είναι, παιδιά. Είναι να
1: πολύ,
0: τα λέμε αυτά.
1: Πολύ, όχι, να
0: και
1: τα λέμε
0: πολύ μπαλίτσα το τσιγαριαστό στα Χανιά.
1: Ναι,
0: πολύ μπαλίτσα.
1: Παιδί μου, σου λέω, έφαγα ένα κουνέλι στη Φάδο. Καταπληκτικό. Mm. Μιλάμε τώρα πολύ ωραίο φαγητό γενικότερα, αλλά και εξειδικευμένα. Το κουνέλι, ωραίο φαγητό το κουνέλι.
0: Πολύ καλό το κουνελάκι. Ένα κουνέλι έχετε μόνο, πόσα άτομα θα το φάτε?
2: Θέλετε να έρθετε, είστε προσκεκλημένοι και οι δύο.
0: Αυτό σου λέω, γιατί άμα είναι ένα το κουνέλι. Να έρθω εγώ στη Μοίρες για ένα ποδαράκι κουνέλι, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Είναι δύο άτομα.
1: Είναι δύο και ένας εσύ τρεις, φτάνει το κουνελάκι δια τρία.
0: Τι να πω.
1: Θα συνοδευτεί και με μια πατάτα τηγανητή, φαντάζομαι.
0: Τη χοντροκομμένη, την ωραία.
2: Πατάτα φούρνο και πιο ελαφρύ.
0: Μα εμείς δεν θέλουμε για να δούμε. Θα κάνουμε το ταξίδι να φάμε και live.
1: Όχι, μην το κάνεις αυτό.
2: Θα κάνουμε τα κουμάντα μας.
0: Θα γυρίσουμε με προσαντάκ, πώς το λένε. Θα φάμε τα χάπια για το στομάχι. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Okay.
0: Θα πας μόνος στο σινεμά ή να σου βάλουμε και
1: double? Διπλό, θα το
2: να μην πάω παρέα.
1: Ο άνθρωπος που μαγείρεψε το κουνέλι να μην πάει να διασκεδάσει κιόλας.
0: Άμα κρατάς και τα περάκι με κουνέλι, θα σου βάλω κι άλλη παρέα εγώ στο σινεμά.
1: Να και εκείνος.
0: Θα έρθω κι εγώ να δω ταινία. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας στις Μοίρες. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι και για το powerplay της εβδομάδας, το οποίο το βλέπω έτοιμο και αυτό να μεταδοθεί μαζί με το break που το ακολουθεί. Τι προσπάνεις εκεί πέρα και μασουλάς?
1: Κάτι κουλουράκια.
0: Και δεν έχει σταματήσει το πρωί να μασουλάει. Τι γίνεται σήμερα εδώ πέρα, ρε παιδί μου? Χαμός. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο break μας και ερχόμαστε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
1: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
0: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά από τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε και σας έχω νέα για κλιματισμό. Γιατί, παιδιά, όσους φύγουν οι ζέστες, τώρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Φέτος το καλοκαίρι, βέβαια, η δροσιά παίζει μπάλα στην πιτσουλάκη Σορμπογεννάκης. Μόνο στα καταστήματα, λοιπόν, μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου βρίσκεται κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά σε τριπλό όφελος. Πραγματικά στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, με δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ, Πισουλάκης Ρομπογιαννάκης, και το καλοκαίρι το επικέντρο μας είσαι εσύ. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Καζοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο, και φυσικά η Καζοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Καζοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι στις 2 θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη. Η Μαρία μας θα έρθει την Παρασκευή και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα από κάπου.
0: Από πού, που λέει και είναι.
1: Από οπουδήποτε.
0: Ναι, θα μάθουμε αύριο. Θα μάθουμε αύριο. Αυτά προς το παρόν. Έτσι να ευχηθούμε καλή κουτσή εβδομάδα στον κόσμο.
1: Ωραία, γιατί σήμερα. Τώρα να σου πω λίγο κάτι, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά της Παναγίας πέφτει Σάββατο.
0: Να τα. Οπότε,
1: το επόμενο τριμεράκι που έρχεται,
0: ναι,
1: original, έτσι τριήμερο, χωρίς να χρειάζεται να πάρεις άδεια, είναι τα Χριστούγεννα.
0: Α, τόσο μακριά πάει η βαλίτσα.
1: Τόσο μακριά, διότι και η 28η αλλά και η του Αγίου Μηνά πέφτει Τετάρτη.
0: Α.
1: Οπότε...
0: Α, εσύ λέει και τριήμερο τώρα, να κολούσε να γίνει τριήμερο.
1: Ναι, γιατί αργία τώρα της Παναγίας, ναι, είναι αργία, αλλά είναι Σάββατο. Ναι. Οπότε, ας πούμε, και για αυτούς που εργάζονται τα Σάββατα είναι μισή αργία, ναι, δεν είναι και ολόκληρη, να πεις. Οπότε καταλαβαίνεις, μετά 28η Αγίου Μηνά, Τετάρτη, μεσοβδόμαδο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Απλά, εγώ είπα να το πω έτσι.
0: Να υπάρχει, να πλανάτε.
1: Να υπάρχει.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961 παίζει

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
8: 6767. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
9: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Let's move!

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
12: Hondo Center.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
18: Όλες οι επιτυχίες
19: χωρίς διαφημίσεις.
20: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
21: Kiss 961.
22: Come on!
23: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική.
24: Κανένας.
25: Κανένας.
26: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Μαρκάκι πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 29% φθηνότερα 95 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και ασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Keys. 10 στη σειρά.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Kiss 961.

0: nine brown eyes.
1: Λίγο μετά τις 2:30 εδώ είμαστε στον Kiss 961 και σήμερα και μαζί θα πάμε ως και τις 4. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

I like the way you kiss me. Με αυτό θα πάμε σε Power Play. Νέα εβδομάδα συνέπως και νέο Power Play εδώ στον Kiss. Πάμε να ακούσουμε το Upside Down. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
7: Center. Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Aqua Plus Water Park.
13: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
14: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
12: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
15: Επιστροφή εδώ στον Οικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου.
16: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
15: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους σας και τις 4. Πάμε μαζί στον Kiss.
16: Kiss 10 στη σειρά. Go
17: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
18: Ένα ραδιόφωνο

0: Εδώ στον Kiss με δυνατές επιτυχίες και σήμερα, ενώ φέτος, γιατί μην online, οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιοταχή με επιστροφή, ταξιδεύει από 396 ευρώ στην οικονομική ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, οστάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Ζάρα Λάρσον και Σακίρα. Euro Summer.

0: Σάρα Λάρσον έγινε, νομίζω, εκεί που δεν το περίμενε ούτε η ίδια ξαφνικά, το πιο hot όνομα στην pop μουσική σκηνή. Εδώ συνεργάστηκε με την Σακίρα σε μια Latin pop συνέβρεση με πάρα πολύ ρυθμό. Euro Summer, το ακούσατε πρώτοι εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Όλα τα καλοκαιρινά hits παίζουν δυνατά εδώ στον Kiss 961 και εσείς βέβαια μπορείτε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι στο Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα σας περιμένει για δροσερά κοκτέιλ και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Ίσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα παραλιακού στα Μάλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657. Ίσος Beach Bar Restaurant, ο δικός σου καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: Λοιπόν, εδώ στον Κις Παπαούτε, τραγούδι το οποίο ακούγεται δυνατά τον τελευταίο καιρό. Το ακούμε και το αγαπάμε και εδώ στον Κις 961. Αγαπάμε να σας κάνουμε και δώρα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να σας δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να απολαύσετε τις βουτιές σας, τα παιχνίδια στο νερό. Εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνικά θα γίνει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Γι' αυτό και σημειώνω ότι το τηλέφωνο του Κις λίγο θα σας χρειαστεί. Είναι το 2810-255-961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Lady Gaga και Άμπρα Κατάμπρα εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε για να παίξουμε στο διαγωνισμό μας αμέσως τώρα και να σας δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, οπότε οι εξορμήσεις για βουτιές γίνονται ολοένα και πιο νομίζω απαιτούμενες. Οπότε πάμε να σας δώσουμε αμέσως τώρα την πρόσκλησή σας για να απολαύσετε τα παιχνίδια στο νερό και στις νεροτσουλήθρες, τις βουτιές σας στο Aqua Plus. Παίζουμε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss και για να δούμε ποιος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Κωνσταντίνε, λέγομαι.
0: Κωνσταντίνε, έχεις κερδίσει την πρόσκλησή σου για το Aqua Plus. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει? Μας ακούς, Κωνσταντίνε? Θεωρήσω ότι μας ακούει ο Κωνσταντίνος. Για πάμε σε τραγουδί.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Με αγαπημένα τραγούδια και σήμερα εδώ στον Kiss, και το αγαπημένο μας σημείο για αυτό το καλοκαίρι είναι το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Και αν και εσείς αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό. Ένα προσεγμένο beach bar και ένα δροσερό εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή το γεύμα σας. Nissos Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Πληροφορίες διαδικτυακά στο nissosbeach.gr. Nissos Beach Bar Restaurant, ο δικός σου καλοκαιρινός παράδεισος.

Σόμπρου, 12 εδώ στον Κις. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το θερμόμετρο στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η χθεσινή αργία για αρκετούς του Αγίου Πνεύματος ήταν, νομίζω, το ενερεκτήριο λάκτισμα για να ξεκινήσει ο κόσμος να έξορμα προς τις παραλίες, επίσημα τουλάχιστον, γιατί ένα επίσημα αυτό είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η θερμοκρασία στη συνέχεια της εβδομάδας θα είναι όλο ένα και πιο υψηλή. Καθαρά θα φτάσουμε και πάνω από τους 30 βαθμούς μέχρι την ερχόμενη Κυριακή. Οπότε νομίζω ότι πλέον επίσημα μπορούμε να λέμε ότι διανύουμε το καλοκαίρι του 2026. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: εννοείς.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Gorillas.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Στην ανάγκη. Το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 3236 99. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε στον Kiss 61, τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη. Στο μικρόφωνο του Kiss, έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: What's up, it's Dua Lipa.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Άλλο ένα μεσημέρι εδώ στον ΚΙΣ. Μαζί μας εδώ στον ΚΙΣ και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και για κάθε εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.

Supergirl εδώ στον Kiss. Ωστόσο, για σούπερ μαθητές, αγόρια και κορίτσια που θέλουν να τα πάνε καλά τόσο στο σχολείο όσο και στις εξετάσεις τους, ήρθε η ώρα για τα φροντιστήρια που κάνει σας, για να κάνετε την εγγραφή σας σε αυτά και να διαπρέψετε στον σχολικό χώρο. Η έναρξη ενθερινών μαθημάτων στα φροντιστήρια που κάνει σας ορίζεται για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου. Οι εγγραφές συνεχίζονται και βέβαια μην ξεχνάτε πως τα φροντιστήρια που κάνει σας είναι ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα, ο οποίος μπορεί να παρέχει μοναδικές και

πιστοποιημένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που διασφαλίζουν την επιτυχία των μαθητών, όπως για παράδειγμα κάθε μαθητής έχει το δικό του σύμβουλο καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί την εκπαιδευτική πορεία κάθε μαθητή ξεχωριστά και καθοδηγεί την προσπάθεια με προσωπικά προγράμματα μελέτης. Οι μαθητές των φροντιστηρίων που κάνουν εσάς, κάθε φορά που γράφουν διαγωνίσματα, μετέχουν σε μία προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς διαγωνίζονται σε κοινά θέματα για όλα τα φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν τα φύλλα εργασίας, τα οποία προάγουν την αυτενέργεια των μαθητών, βελτιώνουν τις γραπτές τους επιδόσεις και τους βοηθούν στο να εμπεδώσουν την ύλη. Και βέβαια υπάρχουν και τα βιβλία των φροντιστηρίων που κάμισας, καθώς τα φροντιστήρια που κάμισας διαθέτουν το δικό τους εκδοτικό οίκο. Και βέβαια από το Σεπτέμβριο του 2027 που αλλάζουν τα σχολικά βιβλία, 70 σχολικά βιβλία από την πρώτη δημοτικού έως και την πρώτη ηλικίου θα είναι βιβλία των εκδόσεων που κάμισας. Αυτό εκφράζει σίγουρα με τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη, τη δυναμική και την αξιοπιστία του ομίλου που κάμισας. Φροντιστήρια που κάμισας στο Ηράκλειο, στη Μινοτάβρου 14, στο Γάζι αλλά και στη Νέα Αλικαρνασσό. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τρίτη.
9: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
8: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
9: 10 επιτυχίες.
10: Λάθος.
9: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
10: Τι? Πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω.
9: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ένα ακόμη μεσημέρι με αγαπημένες επιτυχίες εδώ στον KISS 961. Μαζί μας εδώ στον KISS και το κεντροδεξιό στον Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση, για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ο χώρος με την υψηλή αισθητική, το πλούσιο φαγητό, το άψογο σέρβις και την έμπειρη εξυπηρέτηση. Κεντροδεξιό στον Ερώμηλο, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ερώμηλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
11: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
13: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
14: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
15: Kiss 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Kiss FM.

0: πρωινής.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026 και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
1: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
0: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο πάρι. Σουτάρι. Και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
11: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
10: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
11: Σι. Τι να είναι το CNC.
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
13: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες
15: χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: brown eyes.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
8: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
9: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. We'll be right back.

0: Μπείτε σε ένα κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.hydrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Hydrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
8: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
8: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
8: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
9: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο, δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνάσο.
0: Kiss, 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ. Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ. Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
9: Και τώρα.
7: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
10: 6767. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
11: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Baby,

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
5: Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις?
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
10: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
12: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
13: Στο Auto Dusk.
12: Γιατί?
13: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
12: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
13: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
14: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
15: Kiss. 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
18: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
17: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach Mall.
7: Gorillaz. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

9.61. Δεν πέσετε. Yeah. Hey, it's Sabrina Carpenter. Kiss 9.61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: just like a song when we were young.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.